0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πόλης 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Μης 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνά.

Θες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά. Να, να.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Καλή σας μέρα κυρίε και κύριοι, είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμηνα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και η Ρόγια Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Εμπρισμός σε καφετέρια σημειώθηκε περίπου στη 1.30 τα ξημερώματα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στην Αχαρνών. Δύο άτομα παίρνοντας έξω από το κατάστημα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Από τις μολότοφ προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα, την οποία έζησαν οι εργαζόμενοι, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις, 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει άλλη φωτιά στη Βιωτία σε δασική έκταση στην Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες Τρίτη σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει αποκατασταθεί. Πολύψος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά το Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι πλοία διέρχονται από τα στενά ως αβάσιμους. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA John Ratcliffe, σύμφωνα με στοιχεία του ιστοτόπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν σε αρρωστό αεροσκάφος. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήριζε το θάνατο της βασίλισσας της Country, Dolly Parton, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump. Με ρώτηση του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστης για μία εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Εμπρισμός λοιπόν σε καφετέρια σημειώθηκε περίπου στη 1.30 τα ξημερώματα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στην Αχαρνών. Δύο άτομα περνώντας έξω από το κατάστημα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα ήταν σε λειτουργία. Από τις μολότοφ προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα, την οποία ανέζησαν οι εργαζόμενοι, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα μένεται το νέο μέτωπο πυρκαγιά στην Βιωτία, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση. Στην περιοχή Αγίος Βλάσιος εκδόθηκαν χθες Τρίτη δύο μηνύματα από το 112, ένα για ετοιμότητα και ένα με το οποίο καλούνταν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς την Λιβαδιά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμομπίας στην Πέλα. Χωρίς ενεργό επίσης μέτωπο είναι οι φωτιές στον Δήμο Γόρτινα στην Κρήτη, στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύρο Αττικής και στην περιοχή Ξυρολίβαδο Βέρειας. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό της Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Σχετικά με τις αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονται από στρατιωτικό υλικό. Πηγές πάλι του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν ότι ουδέποτε απειλήθηκαν οι εγκαταστάσεις και τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Η κυκλοφορία πάντως στην περιοχή έχει αποκατασταθεί. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα που και επεκτάθηκε σε δασική έκταση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Για το περιστατικό συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας μια 37χρονη και ένας 39χρονος υπήκοοι Βουλγαρίας. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αρκετές περιοχές της πυρωτικής και σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι ΗΠΑ δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της έναντι της Τεχεράνης, χωρίς να προχωρήσει άμεσα σε νέα πλήγματα. Όπως μετέδωσε το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ο Μάρκο Ρούμπιο ενημέρωσε τις τελευταίες ημέρες αρκετούς υπουργούς εξωτερικών συμμαχικών χωρών για τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι πλοία διέρχονται από τα στενά ως αβάσιμους. Επίσης πρόσθεσε ότι το Ιράν παραμένει σε κατάσταση πολέμου και έχει πει στο Πακιστάν, το Ομάν και το Κατάρ ότι τα κανονικά πρότυπα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να τηρηθούν υπό τέτοιες συνθήκες. Αναχώρησε από την Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με τα στοιχεία του στον τόπο παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση αυτή, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ράτκλιφ όντως βρισκόταν σε αυτό το αεροσκάφος. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά στο πλαίσιο μιας εθνικής πρωτοβουλίας, ανέφερε χθες στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και άλλα αγαθά πρώτης ανάγκης, με τις μειώσεις τιμών να ξεκινούν από 5% και σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν ακόμη και το 20%. Την μέρα έναρξης τώρα της πρωτοβουλίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται να παρουσιάσει και τα στοιχεία για το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα προκύψει για τα ελληνικά νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές.
1: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
0: Την μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση, όπως είπε, την μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις.
2: Οι θόροι αυτοί έχουν μειωθεί.
3: Μάλιστα.
2: Για πολλούς μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
3: Άρα να
2: και έτσι
3: εισόδημα.
2: Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
3: θα το κάνει
2: έτσι. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσει φορολογικού συντελεστές. Με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
3: και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
2: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
0: Για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, μίλησε μεταξύ άλλων εχθές στον Sky και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καλεσμένος εδώ. Όλα τα πράγματα στην οικονομία έχουν μία βάση, έχουν μία βασική αρχή, ότι για να μπορείς να μοιράσεις, να διανύμεις οποιοδήποτε ποσό, είτε είτε αφορά οικονομική ενίσχυση είτε αφορά κοινωνικά ζητήματα, χρειάζεται μια βασική προϋπόθεση, η ανάπτυξη. Σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των εγκληματικών οργανώσεων που δρούν στην χώρα μας, ο Υπουργός είπε ότι παρότι το ελληνικό οργανωμένο έγκλημα έχει σχεδόν αποδεκατιστεί, η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, είναι αντιμέτωπη με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Νομίζω ότι αυτό που συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια που ξεκίνησε τη λειτουργία του το ελληνικό FBI, η Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος, είναι πρωτοφανές. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου.
4: Αυτό που συνέβη τα δύο τελευταία χρόνια πια σχεδόν, που συμπληρώνει το FBI, η Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος, συμπληρώνει δύο χρόνια, αυτό που έγινε τώρα είναι πρωτοφανές. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου. Υπάρχει τώρα στο FBI το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει διπλασιάσει το προσωπικό του και κάθε βράδυ είναι έξω.
0: Με ψεκασμούς, έστω και ετεροχρονισμένα, Δήμοι και Περιφερειατικής καταπολεμούν την έξαρση των κουνουπιών. Αυτό που ανησυχεί είναι το δύσκολο φθινόπωρο, αλλά και η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με τις σοβαρές επιπλοκές. Οι ειδικοί πάντως συνιστούν ψυχραιμία και, όπως έχουν τονίσει, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει την μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν και χρονιά ρεκόρ για την χώρα μας. Τότε, το 2018, είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Μάλιστα, με βάση τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες, ενδεχομένως φέτος να ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός με βάση την αυξητική τάση που καταγράφεται στα κρούσματα. Η Αττική είναι στο κόκκινο, καθώς 33 δήμοι έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα, αλλά υπάρχουν υποθέσεις και εκτιμήσεις ότι κυκλοφορεί σε ολόκληρη την περιφέρεια. Πιο πρόσφατα ενημερώθηκαν από τον ΕΟΔΗ οι δήμοι Κηφισιάς και Φιλοθέης Ψυχικού. Η πιο επιβαρημένη θεωρείται η Ανατολική Αττική, αλλά κυκλοφορεί και στον κεντρικό τομέα, αλλά και στο νότιο και στο δυτικό. Εκτός της Αττικής, κρούσματα έχουν καταγραφεί ακόμα και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στην Κεντρική Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στη Ρεαία Ελλάδα και στην Κρήτη, όπου έχει καταγραφεί ένα εισαγόμενο κρούσμα από την Αττική. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, την γιατρό, την καθηγήτρια πολιτικής ιατρικής, και τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ.
5: Στην πραγματικότητα, τα περιστατικά είναι εκατονταπλάσια, απλά δεν χρειάζεται και δεν πηγαίνουν για να διαγνωστούν.
6: Σε αυτό βοήθησε ο πολύ θερμός χειμώνας που ακολουθήθηκε από μια υγρή άνοιξη με πολλές βροχές, και τα δύο βοήθησαν να αναπτυχθούν μεγάλοι πληθυσμοί κουνουπιών.
0: Ανοίγει σήμερα Τετάρτη 26 του μηνός ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για το άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Σήμερα Τετάρτη θα διεξαχθεί η δίκη στο πλημελιωδικείο Σερών των 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, για τα επεισόδια το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως και γευτεί.

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνο τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρέστρι γυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνου Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: κάλεσα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλ, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επίσης, στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 22.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε, έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σημείωσε ότι κάηκαν συνολικά 300.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 35.000 ήταν δάσος. Τα 2/3 της καμένης έκτασης προέκυψαν από μόλις 4 πυρκαγιές. Σχετικά με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με τους 2 νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι προχωράει η διαδικασία της συνδιερεύνησης με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σημείωσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντονισμού αλλά και όλες οι συνομιλίες. Τις έρευνες έχουν αναλάβει η εισαγγελία και ο ΔΑΣΑΜ. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί χθες στο ελληνικό Σαλαμίνας. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά του Ιωνίου. Τη συμφωνία για την αγορά 2 σύγχρονων φρεγατών Μπεργκαμίνη ανακοίνωσε επίσημα νωρίτερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των 2 Ιταλικών φρεγατών. Έντονες είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής που παρουσιάζει στοιχεία της Ελστάτ, μέσα σε 3 χρονιές από το 2023 στα εθρανία αναμένεται να καθίσουν φέτος περίπου 21.000 λιγότεροι μαθητές. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, λόγω έλλειψης μαθητών, διαγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη, ενώ έγιναν 307 υποβιβασμοί σχολείων, δηλαδή μειώθηκε ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών. 2 μολότοφ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών πέταξαν τα ξημερώματα 2 άτομα. Την ώρα του εμπρισμού το κατάστημα ήταν σε λειτουργία. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία». Αδειοδοτήθηκε με την έκδοση απόφασης που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, από αύριο ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής, νέο σιδηροδρομικό σταθμός Νέα Ελβετία, Μαξοστάσιο Πηλέας, ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι Ντόλι Πάρτον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. 2 μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε η κλήρωση για τη League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος που θα μεταδώσει ο Sky. Την 4η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και την 5η ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Για την 1η αγωνιστική της διοργάνωσης θα παίξουν ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, ΑΕΛ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός, Ατρόμητος, Βόλος, Καλαμάτα, Μαρκό, Κηφισιά και Ενέστος, Χρυσούπολη, ΑΕΚ. Την πρόκριση στη League Face του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μπόντο Γκλίμτ, Σαμπάχ και Λάσκ πήραν την πρόκριση στη League Face του Champions League, αποκλείοντας Ναϊμέγγεν, Χαποέλ Μπερσεβά και Σέλτικ αντίστοιχα. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλη που διεξάγεται στην Τσεχία, καθώς επικράτησε 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάνε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται εύρυος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρυος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιοδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 από φόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρυος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει στα πελάγια 5 με 6 από φόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 από φόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 από φόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: θέλω πολύ Πασόκ σήμερα στην εκπομπή. Θέλω να τη βάψεις πράσινη, μπορείς?
1: Λογικό είναι, Αντώνη, γιατί Πασόκ υπάρχει παντού.
0: Ναι.
1: Εκτός από την κάλπη, βέβαια.
0: Έτσι, μπράβο. Ας βγάλουμε εμείς τον πράσινο ήλιο.
1: Είναι ένα ζήτημα ότι δεν υπάρχει στην κάλπη. Αλλά όπου και να κοιτάξεις, σε όλο το πολιτικό φάσμα, Πασόκ θα βρεις.
0: Και...
1: δεν το λες, συζητάμε για την κοινωνία.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Όλοι οι Πασόκ ψηφίζουν, αλλά δεν ψηφίζουν στο τέλος. Κάτι γίνεται εδώ πέρα.
1: Ψηφίζουν κάποιον από το Πασόκ που έχει πάει κάπου αλλού.
0: Και νομίζουν ότι ψηφίζουν Πασόκ.
1: Καλά, παιδιά,
0: δείτε το ψηφοδέλτιο, δεν είναι το όνομα.
1: Αν δεν έχει τον ήλιο πάνω, προσέχτε.
0: Και έχουμε το Ηράκλειο, έτσι.
1: 3 Σεπτεμβρίου.
0: 3 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει, πάει σε γνώριμα εδάφιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βέβαια, έμαθα ότι τους έχει ετοιμάσει ένα τραπέζι. Δεν ξέρω αν είναι μήνυμα. Απ' τη μία θα μπορούσε να είναι μήνυμα για το τι συμβαίνει μες στο Πασόκ. Απ' την άλλη μπορεί να είναι εκδίκηση για όσους δεν πολύ συμπαθεί. Γιατί έχει ετοιμάσει τραπέζι στις 2 Σεπτεμβρίου στο χωριό Ψυχρό. Όπως είναι το κλίμα στο Πασόκ.
0: Τους έχει ξαναπάει εκεί, δεν
1: είναι. Υπότο μηδέν. Μου περιγράφουν ότι για να πας εκεί, αν δεν έχεις συνηθίσει το δρόμο, σου βγαίνει λίγο η ψυχή, γιατί είναι μέσης στροφές.
0: Είναι μέσα, όπως σαν την ελληνική ταινία που λέει ο δρόμος παραπάνω χαλάει.
1: Μία ώρα από το Ηράκλειο, οροπέδιο Λασιθίου, εκεί στην ταβέρνα Χάλκοβρο, από ό,τι μου την έχουν πει, μου λένε ότι έχει πολύ ωραία κρέατα για όσους.
0: Αλίμονο. Στην
1: Χάλαβρο, έχει, Χάλαβρο, Χάλαβρο είναι η ταβέρνα. Έχει πολύ ωραία κρέατα και έχει σπεσιαλιτέ με φασολάκια.
0: Εντάξει, το εμπιστεύομαι. Για να είναι στην Κρήτη, ωραία θα είναι.
1: Είναι και η εποχή τους τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί θα τους μαζέψει η κοινοβουλευτική ομάδα και πολιτικό γραφείο, πολιτική γραμματεία, για να κάνουν bonding, Αντώνη, για να δεθούν, για να έρθουν πιο κοντά.
0: Και εκεί είναι, λέει, το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας.
1: Έτσι λένε αυτοί που είναι από εκεί, από το Ψυχρό. Γιατί υπάρχουν αυτοί που είναι από τα Ανόγια που λένε ότι σε αυτούς είναι το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας και υπάρχει κόντρα μεταξύ των δύο χωριών.
0: Να προσέχουν τους κεραυνούς. Μην αρχίζει και βρέχει.
1: Και έρχονται πολλοί.
0: Έρχονται πολλοί. Θέλω να σου πω επίσης το πολύ ενδιαφέρον και το διάβασα, αλλά το ρώτησα και δεν διαψεύδεται, ότι μπορεί να δούμε στα ψηφοδέλτια του Πασόκ σε μερικούς μήνες, το Μάιο, Απρίλιο, ξέρω εγώ, Ανδρέα Παπανδρέου. Ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου στο Ηράκλειο της Κρήτης και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να ξεπεραστεί έτσι αυτό.
1: Σωστά. Έχω μια απορία όμως. Αν κατέβει ο γιος στο Ηράκλειο, ο γιος του Παπανδρέου θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Στην Αχαϊά.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι θα είναι.
1: Δεν άρα θα είναι και πατέρας και γιος, δεν θα χτυπήσει λίγο άσχημα.
0: Εντάξει. Όχι.
1: Όχι, λες.
0: Όχι.
1: Ίσως ενισχυθεί με δύο Παπανδρέου το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Θα είναι στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα και ο Γιώργος και ο Ανδρέας. Από τη δεκαετία του 60 έχει να συμβεί αυτό.
0: Έτσι, βέβαια. Αυτό σου είπα. Βέβαια, σου πω, έχει ξανασυμβεί αυτό. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Έχει ξανασυμβεί. Πατέρας και κόρη, πατέρας και γιος.
1: Ναι. Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ενδιαφέρον. Πιο πασοκική καλημέρα στους ακροατές μας δεν μπορούσαμε να έχουμε πει.
0: Νομίζω ότι κάποιοι χειροκροτούν αυτή τη στιγμή. Αυτοί που δεν ψηφίζουν Πασόκ. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Γιάννης Καντέλης,
1: Αντώνης Ατζολέτος.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να δούμε, να σχολιάσουμε και με τα μηνύματά σας να δούμε μπροστά μας όλη την επικαιρότητα. Και αν πιστεύετε πως κάποιος πρέπει να μπει μαζί μας στον Εξώστη, περιμένουμε τις προτάσεις σας στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή στο 210-48-0-0-170-174.
1: Εκεί απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Στον στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μας είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Είναι πλούσια πολύ ατζέντα, Γιάννη, να δούμε λίγο τα θέματα, γιατί καταρχάς στο ελληνοτουρκικό υπάρχει αυτό το δημοσίευμα σήμερα της Καθημερινής από πηγές της Άγκυρας του Μανώλη Κωστίδη, που η τουρκική πλευρά επαναφέρει ουσιαστικά τη θέση ότι δεν μπορεί κανένα ενεργειακό project να προχωρήσει στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να έχει την έγκριση της Άγκυρας. Κατ' επέκταση δηλαδή προωθεί την ιδέα της συνδιαχείρισης στο Αιγαίο.
1: Το ελληνοτουρκικό θα είναι στην ατζέντα της επικαιρότητας για πολύ καιρό ακόμα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είμαστε στην αρχή.
0: Το βλέπουμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Δεν ξαφνιάστηκε κανένας από αυτό που συμβαίνει. Ερμής 91,8 στα FM. Και οι δικοί μας εδώ προετοιμάζονταν και μελετούν τα επόμενα βήματα που θα γίνουν από την Άγκυρα. Δεν είναι Και υπάρχει και ανοιχτή γραμμή και με όλους τους συμμάχους. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Είναι δεδομένο όμως ότι το γεγονός πως το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα πήγε λίγο πίσω και δεν ξέρουμε ακόμα και με σιγουριά τι περιέχει μέσα. Mm-hmm. Τότε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες υπήρχαν και πολλούς δεν ήταν τυχαίο. Ίσως να υπήρξαν και κάποιες πιέσεις προς την Τουρκία. Με να δούμε αν αυτό όμως θα συνεχιστεί, αν η Τουρκία θα εφηφέρει πιο έντονα αυτές τις διεκδικήσεις της, αν θα δούμε στο πεδίο κινήσεις, και από αυτό θα εξαρτηθούν πολλά, αλλά όσο απειλεί η Τουρκία, η Ελλάδα παίρνει φρεγάτες.
0: Κάθε τέτοια εποχή έχουμε και συζητάμε για το ελληνοτουρκικό, πλησιάζει και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θυμάσαι πέρυσι τι είχε γίνει που αναβλήθηκε τελευταία στιγμή το ραντεβού και λέγαμε τι έγινε. Βεβαίως είχε αναβληθεί και των Ιταλών και υπήρξε μετά η δικαιολογία. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρχει κάποιο.
1: Δεν θα αναβληθεί φέτος.
0: Γιατί δεν θα γίνει.
1: Γιατί δεν θα προγραμματιστεί. Οπότε δεν φοβόμαστε την αναβολή.
0: Μήπως ξέρεις αυτά στα όρθια τη τελευταία στιγμή.
1: Προς το παρόν η εικόνα είναι όμως ότι δεν προγραμματίζεται κάποια συνάντηση με Μητσοτάκη και Ερντογάν και αυτό είναι σημάδι για το πού πάνε οι σχέσεις των δύο χωρών. Το ότι δεν γίνεται καν προσπάθεια να προγραμματιστεί. Εμείς παίρνουμε φρεγάτες, σου είπα.
0: Παίρνουμε φρεγάτες, για πες.
1: Δύο φρεγάτες από την Ιταλία, της Μπεργκαμίνη, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το Σεπτέμβριο, 8 Σεπτεμβρίου, υπογράφεται στη Ρώμη η απόκτησή τους.
0: Και έχουμε και μια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού σήμερα για την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στην τάξη Χηρίας. Είναι κάτι σημαντικό. 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα της περικοπής που υπέστησαν.
1: Και αυτό είναι ένα κομμάτι από όσα θα έχουν λαμβάνει συνολικά συνταξιούχοι σε αυτή τη ΔΕΘ. Γιατί είπαμε, οι σίγουροι που πάνε μέχρι την κάλπη την Κυριακή των εκλογών είναι συνταξιούχοι.
0: Είναι συνταξιούχοι.
1: Και ένα κοινό στο οποίο είναι ψηλά και θέλει να πάει ακόμη ψηλότερα η Δημοκρατία είναι συνταξιούχοι.
0: Και οι συνταξιούχοι που παίρνουν 1.000 ευρώ δεν είναι πλούσιοι συνταξιούχοι, έτσι. Μην κοιτάμε μόνο τους χαμηλόμισθους.
1: Καλά, προφανώς.
0: Λοιπόν, θα συμπεριλαμβάνει και αυτούς αυτή τη φορά.
1: Σίγουρα και παραπάνω.

0: Λοιπόν, έχει πολλά πράγματα η ατζέντα, γιατί μπαίνουμε στη τελική ευθεία για Θεσσαλονίκη. Αύριο να μένει και ο Πρωθυπουργός. Πάμε εξώστη, Γιάννη.
1: Πάμε εξώστη, όπου έχουμε πολλά μαζέψει σήμερα, πολλούς πρωταγωνιστές. Και μετά από αρκετό καιρό επανεμφανίστηκε και Θανάσης Αυγερινός.
0: Τέλος πάντων, κόμμα Καριστιανού, αγαπημένο θέμα της εκπομπής.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Κάντε το εικόνα. Άγιο Όρος, ναι. Εκεί γίνεται η συνέντευξη.
0: Είναι το τοπίο, ναι, είναι το.
1: Είναι το τοπίο, με θέα τη θάλασσα πίσω από το Άγιο Όρος. Θανάσης Αυγερινός στη μια καρέκλα, Φιδίας στην άλλη.
0: Ευρωβουλευτής.
1: Ευρωβουλευτής Κύπρου, YouTuber, που κατάφερε μέσα από το YouTube να εκλεγεί ευρωβουλευτής στην Κύπρο, για να πάει εκεί να μιλήσει υπέρ της Ρωσίας, να κάνει συνεντεύξεις με ανθρώπους του ψευδοκράτους και να προσπαθεί να καταλάβει και τη δική τους πλευρά. Έτσι έλεγε, ξεσηκώνοντας θύελλα στην Κύπρο. Πρόσφατα εμφανίστηκε με κάτι σορτσάκια στην εκδήλωση
0: μνήμης. Έγινε viral. Αυτό ήθελε.
1: Ναι, ναι. Για το Σολωμό Σολωμού.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Θανάση Αυγερινό. Ναι.
2: Επιλογή μου να μην κάνω κλασικές τηλεοπτικές δηλώσεις, όπως δυστυχώς έχουν κάνει πολλοί το τελευταίο διάστημα. Οι δύο Μαρίες δηλαδή, η κυρία Καριστιανού και η κυρία Γρατσία, η δικηγόρος της, που είναι κάτι σαν. Άλλοι τη λένε συναρχηγό, άλλοι τη λένε υπαρχηγό. Δεν έχει σημασία. Πάντως είναι φανερό ότι, όπως είπε και η Μαρία Καριστιανού, αυτό το κόμμα είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες.
1: Και εμείς δεν θέλαμε να είμαστε στρατιώτες και φύγαμε.
0: Άρα λοιπόν το κόμμα έχει πολλούς λιποτάκτες. Πρέπει να πάνε όλοι στρατοδικείο.
1: Δηλαδή, και θα δικάσει Γρατσία. Λόγω νομικών σπουδών.
0: Καλά, είναι όλα αριθμισμένα, κατάλαβες. Και θα ανέβει τελικά η Καριστιανού Θεσσαλονίκη 10 και 11 του μηνός. Ρίσκο, γιατί θα τις έχουν κλέψει το πρόγραμμα. Το λέω, το αφήνω.
1: Μα υπάρχει κάποιος άλλος μετά από αυτήν?
0: Ναι, υπάρχει ο Ανδρουλάκης.
1: Θα την κλέψει ο Ανδρουλάκης.
0: Ξεκάθαρα.
1: Μόνο μια λύση υπάρχει.
3: Εγώ νομίζω ότι αφού ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να πάει νωρίτερα,
1: ναι,
3: από τον κύριο
1: το
3: Μητσοτάκη, μήπως τώρα πάει η κυρία Καριστιανού νωρίτερα πριν από τον κύριο Τσίπρα, έτσι ώστε να τα πει και να μην χρειαστεί να τα κλέψει.
0: Αλεξάνδρας Δούκου.
1: Έδωσε λύση.
0: Αλεξάνδρας Δούκου στο Open. Ο κλέψας του κλέψαντες, Γιάννη. Δεν το έχω ξαναδεί και αυτό. Και με το χρονοδιάγραμμα και με τα ποιος θα κλέψει το πρόγραμμά μου.
1: Καταρχάς, δεν είναι περίεργο ούτε κακό απαραίτητα να συμπίπτουν κάποιες προτάσεις. Θυμάμαι, με Καραμαλή Παπανδρέου, Κώστα Καραμαλή και Γιώργο Παπανδρέου, έχουν ανέβει, έχουν σφαχτεί στις ομιλίες. Ένα Σαββατοκύριακο, ένα, κλασικά πράγματα, κανονική πολιτική ζωή τότε. Έχουν σφαχτεί στις ομιλίες τους στα δύο Σαββατοκύριακα. Παίρνω τις ομιλίες και κάνουμε τότε ένα ηχητικό στο Sky, όπου είχαν παρουσιάσει 12 ίδια μέτρα.
0: Ολόιδια. Δηλαδή, ποιος ανακάλυψε την Αμερική? Ποιος θα βρει το ρήξη και έλεγχο μέτρο που δεν υπάρχει πουθενά, που θα πάνε να τον ψηφίσουν όλοι? Παραλλαγές κάνουν όλοι.
1: Και πέραν αυτού, αφού συμφωνούν σε πέντε, γιατί δεν λένε τα πέντε θα γίνουν όποιος και να είναι, ό,τι και να έχει θα τα ψηφίσουν
0: όχι,
1: όλοι.
0: Όχι, Γιάννη μου, το δικό μου είναι καλύτερο. Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Θα το εφαρμόσω καλύτερα γιατί ξέρω.
0: Καλά, πάντα απ' όλα.
4: Είμαστε χαμηλά γιατί προερχόμαστε από μια κρίση.
5: Μάλιστα.
4: Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να μετράει κανείς, κύριε Κούτρα, είναι εάν όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πρόοδος. Και πρόοδος υπήρξε αναντήρητα.
5: Υπήρξε
4: και σημαντική πρόοδος. Μάλιστα.
5: Μάλιστα. Αλλά και δεν βγαίνει ο μήνας. Μην μείνουμε σε αυτό, να πάμε παρακάτω. Αυτό λέμε.
4: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε. Για να βγαίνει ο μήνας, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα ακόμα στην ελληνική οικονομία.
1: Άρα υπομονή.
0: Άρα υπομονή, άρα βρε πολιτικοί, αγαπητοί αρχηγοί, υπουργοί, βουλευτές, κάντε κάτι να βγαίνει ο μήνας. Μην το παραδέχεστε έτσι, τόσο κοινικά.
1: Μιχάλης Χρυσοχοίδης, χθες ο ατέριας σας. Αλλά είναι μια ειλικρινή τοποθέτηση. Σε αυτούς που λένε δεν βγαίνει ο μήνας, δεν βγαίνει ο μήνας. Πριν δύο χρόνια έβγαινε, πριν τρία. Το θέμα πρέπει να κοιτάς αν βγαίνει λίγο καλύτερα ή τουλάχιστον δεν χάνεις.
0: Υπήρξε μελέτη μεγάλης εταιρείας που έλεγε ότι το 19 ζούσαμε καλύτερα από το 15 ζούσαμε καλύτερα από τώρα.
1: Δηλαδή το
0: προτάσει η Ελλάδα συνέχεια.
1: Το 15, όπως μας λένε από το Τσίπρα, έβγαινε ο μήνας άνετα, περπατώντας έβγαινε. Με 20 ευρώ
0: με μνημόνια.
1: Με 20 ευρώ ανάληψη από τα ATM. Α, με ένα εξαρτητή. Γιατί έβγαινε μόνο
0: αξίζα με τα capital control. Ναι. Σου λέει θα το βγάλεις το μήνα.
1: Θα το βγάλεις. Με αυτά σου φτάνουν. Το έχουμε καθορίσει εμείς. Εντάξει, κορυδευόμαστε όταν λέμε έβγαινε ο μήνας πριν και δεν βγαίνει τώρα. Προφανώς, και είναι χειρότερο για αυτούς που πραγματικά ζορίζονται να φτάσουν στις 15 του μήνα. Να το γενικεύουμε τόσο πολύ.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι πηγαίνεις σούπερ μάρκετ και παίρνεις 6 πράγματα και πληρώνεις 35 ευρώ.
1: Αλήθεια είναι όλα αυτά.
0: Εντάξει.
1: Αυτά είναι αλήθεια.
0: Αυτό δεν ίσχυε το 15. Βεβαίως θα μου πεις ήταν ανάλογη και μισθή. Εντάξει.
1: Εκεί είναι το θέμα. Δύσκολα. Και το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να πάμε λίγο παρακάτω και πάντα να μην χάσεις.
0: Γιάννη, ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος και οι υποψήφοι πολιτευτές και οι νέοι πολιτευτές βγάζουν πολύ ωραία βιντεάκια.
1: Έχουμε άλλο ένα ξεχωρίδι.
0: Α, ναι.
1: Αυτοδυναμία, Αντώνη.
0: Μια κούλπα.
4: Θα βγάλετε αυτοδυναμία.
6: Δεν άκουσα.
4: Θα βγάλετε αυτοδυναμία.
6: Με όλα
4: αυτοδυναμία.
6: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Mm-hmm. Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για αυτά. Mm-hmm. Για σκεφτείτε ότι έχουμε ακόμα 9 μήνες για τις εκλογές.
4: 9
6: μήνες, ναι.
4: 9 μήνες για τις εκλογές. Δεν βγαίνουμε.
6: Μάιο, εκλογές.

0: ο Ξεχοίδης ήταν και από αυτούς που έλεγαν: παιδιά, μην περιμένετε εκλογές σε Σεπτέμβριο. Όταν ναι, όλοι ναι, περιμέναμε ναι, εκλογές σε
1: ναι,
0: Σεπτέμβριο.
1: Ναι, έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Άρα, όταν σου λέω Μάιο, κράτα τον τώρα.
1: Ναι, και εσύ κράτα, θα χάσει το άλλο καλοκαίρι. Ελπίζω να κάνεις διακοπές φέτος.
0: Όχι.
1: Δεν έκανες. Ναι, νέος πατέρας.
0: Τώρα είναι η ώρα, πες το.
1: Μάριος Θεμιστοκλέους.
2: Αν δεν είσαι γιατρός, τι επάγγελμα θα θέλετε να κάνεις?
3: Ηλεκτρολόγος.
2: Κάνω τα χέρια σας.
3: Κεφάλι ανοίγουμε.
2: Διαβάζετε τα σχόλια στα social.
3: Και τα θετικά και τα αρνητικά.
2: Ποιο ήταν το τελευταίο που διαβάστηκε σε κανένα εντύπωση?
3: Εντύπωση πάντα. Η μαμά μου γράφει από κάπου. Τι καλός που είμαι, πόσο καλά τα έχω κάνει, πόσο υπέροχοι είμαστε.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
3: Παστίτσιο.
2: Τη γυναίκα σας?
3: Δεν υπάρχει άλλη απάντηση.
0: Ανατολική Αττική, πρώτη φορά υποψήφιος. Εντάξει, κάνεις και μια προσπάθεια γνωριμίας μέσω των social και λες και κάτι αστείο. Χαιρετωμένο, αλλά χαιρετωμένο είναι.
1: Εγώ πέθανα με το ηλεκτρολόγο, γιατί φαντάζομαι επειδή είναι νευροχειρουργός, ξέρεις, νευροχειρουργός, παύλα ηλεκτρολόγος.
0: Γι' αυτό για πολλούς που μπορεί να απορρίσουν, γιατί είπε κεφάλια ανοίγουμε. Είναι νευροχειρουργός και παιδονευροχειρουργός.
1: Δηλαδή χτυπάει το τηλέφωνο ως 3 ώρα τα ξημερώματα και λες τώρα τι θέλουν, να κάνω καμιά εγχείρηση ή να περάσω κανένα πίνακα, καμιά γύρωση. Εξαιρετικός.
0: Εξαιρετικός. Όπως εξαιρετικός πάντα, Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί μας δίνει πάρα πολύ υλικό και τροφή.
1: Και η ειδικότητά του Τσίπρας και Πασόκ.
0: Ανδρουλάκης αγαπημένος.
4: Αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος είναι ο Τσίπρας, όχι ο Ανδρουλάκης.
5: Ποιος?
4: Ο Τσίπρας είναι ο αντίπαλος ή ο Ανδρουλάκης?
5: Ποιος ο Ανδρουλάκης, υπάρχει?
4: Δεν ξέρω, λέω.
5: Ξέρω να υπάρχει.
4: Όχι.
5: Έλα, μα το.
4: Γιατί το λέτε έτσι απαξιότητα?
5: Μα δεν τραβάει, ποτέ δεν τραβούσε. Λέει, συγγνώμη, αφού δεν τραβούσε την περασμένη φορά, γιατί θα τραβήξει τώρα?
4: Άρα, ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει. Τσίπρα.
0: Γι' αυτό τους πάει στο ψυχρό ο Ανδρουλάκης, γιατί πάνε και στο Πασόκ πολλοί που το πιστεύουν αυτό.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Απλώς ο Άδωνης βγαίνει και τα λέει, είναι σε άλλο κόμμα. Υπάρχουν άλλοι μες στο Πασόκ που δεν μπορούν να βγουν να τα πούνε.
1: Εντάξει, βεβαίως βγαίνει ο Κώστας Τσουκαλάς και το απαντάει, έτσι. Και καλά κάνει.
0: Και εμπνευσμένα.
1: Βέβαια.
6: Αν μιλάγαμε για τραγούδια, αν ένα ταιριάζει και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα, είναι το υποκρίνεσαι. Το στρατιδιό.

0: υποκρίνονται, γιατί όλοι μέσα τους Πασόκ είναι, Αντώνη.
1: Ναι,
0: παρότι την πέφτουν στο Πασόκ όλοι.
1: Εγώ πρέπει να σου πω, ανοίγω λίστα με λαϊκά τραγούδια. Παλιόπεδο, υποκρίνεσαι. 2 σε 3 μέρες εκπομπών. Κάτσε να δεις πόσο θα μακρύνει αυτή η λίστα.
0: Έλα, τέλος του μήνα βγάζουμε δίσκο. Υπάρχει περίπτωση με τα best of.
1: Μην παίξουμε και το τελευταίο βράδυ μου μόνο.
0: Αυτό το Μάιο. Δεν ξέρω για πόσους και για ποιους.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, 15 αναγνωρισμένα μάστερ, στα ελληνικά, με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας, με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από 2 εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε

0: Ιντερνετ.gr. Ιντερ.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
5: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100.
6: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
8: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
9: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
11: Για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Έχασε τη μάχη για τη ζωή 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα νωρίς σήμερα το πρωί στην Αθηνών Λαμία στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στην Κρήτη, όταν συγκρούστηκε γιο ταχύ με φορτηγό αυτοκίνητο. Τραυματίστηκε θανάσιμο ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: επειδή έλεγες για την έρευνα που δείχνει ότι το 15-19 περνούσαμε καλύτερα, ναι, που τα ακούνε στην Αμαλία εκεί στην Ελλάδα και χαίρονται. Όπως λέει ο Θάνος εδώ πολύ σωστά, υπήρχαν έρευνες που έδειχναν ότι το τσιγάρο κάνει καλό κάποτε.
1: Τσιγάρο χωρίς την νικοτίνη, εννοεί ο Θάνος.
0: Τώρα, σαν να μου λες, το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς το Τσίπρα. Άρα, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είδαμε τι έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς το Τσίπρα.
0: Ναι. Άρα, νομίζω ότι ο Θάνος έχει δίκιο, να προσέχουμε γενικώς.
1: Ο Πέτρος μας λέει για τις συντάξεις ότι υπάρχουν όσοι παίρνουν αναπηρική σύνταξη των 380 ευρώ, χωρίς να παίρνουν κάτι άλλο. Σαφώς. Δεν το συζητάμε, Πέτρο, ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι οι συγκεκριμένες κατηγορίες. Και ο συνταξιούχος γιατρός, ο Γιάννης από την Πάτρα, 30 χρόνια υπηρεσίας, με τόση κρατήση σύνταξη 1.300 ευρώ. Ναι, δεν γίνεται ένας γιατρός να παίρνει σύνταξη.
0: Και επειδή αναρωτιέται, δεν είναι πλούσιος.
1: Ναι, είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και γι' αυτό έχουν και τελειώνει και η ιστορία της προσωπικής διαφοράς. Mm-hmm. Πλέον από το 2027.
1: Λοιπόν, θα μείνουμε σε περιβάλλον Πασόκ. Είπαμε, θα συζητήσουμε πολύ για το Πασόκ σήμερα. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ. Κύριε Μάντζο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αντολέτο, καλημέρα κύριε Καντέλη, καλημέρα σε όλες και όλους και ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή αρχή με υγεία και δύναμη σε εσάς και στους συντελεστές της εκπομπής.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα που συζητείτε πολύ τις τελευταίες ημέρες και είναι η ΔΕΘ, αλλά κυρίως η παράμετρος ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε 2 Σεπτεμβρίου να ανέβει στην Θεσσαλονίκη και να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Πρώτος από τον Πρωθυπουργό, πρώτος από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σας έχει ενοχλήσει τόσο πολύ αυτό?
2: Νομίζω, κοιτάξτε, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα οποιοδήποτε πολιτικό ραντεβού. Είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία στο πολιτικό ημερολόγιο της χώρας μας εδώ και πολλές δεκαετίες και έχει μια συγκεκριμένη σκηνοθεσία και ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη σειρά πρωτοκόλλου, θα έλεγε κανείς, η οποία είναι ουσιώδης. Το να έρχεσαι να την αλλάζεις μονομερώς και κατά το δικό σου δοκούν και συμφέρον, εντάξει, νομίζω ότι είναι στα όρια της θεσμικής απρέπειας. Γιατί υποδηλώνεται και η πραγματική στόχευση του κ. Τσίπρα και του κόμματός του. Δεν είναι τόσο ο Πρωθυπουργός, τον οποίο προσπαθεί να προλάβει ούτως ή άλλως, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Διότι είναι μεν η επιλογή του να μιλήσει την παραμονή της 3ης του Σεπτέμβρη, μια νομίζω πολύ δηλωτική κίνηση, και επίσης η επιλογή να κάνει συνέντευξη τύπου πολλές ημέρες μετά. Πάλι παραμονές της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Άρα είναι διπλή η στόχευση του κυρίου Τσίπρα να πλήξει επικοινωνιακά το ΠΑΣΟΚ και τον αρχηγό του. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει αυτό που λέμε εδώ και πολλές ημέρες και εβδομάδες, ότι ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι επιδίδεται, μάλλον πιο σωστά, σε έναν μονομέτωπο αγώνα εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει τόσο στόχευση στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση όσο στο ΠΑΣΟΚ και την αξιωματική αντιπολίτευση. Όσο δε αφορά στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω επιβεβαιώνεται για πολλωστή φορά ότι ο κύριος Τσίπρας της κάνει το χατήρι να ανασκευάσει παλαιούς εχθρούς και παλαιά φόβητρα, να δημιουργήσει ένα ψεύτικο διπολισμό που μας θυμίζει άλλες εποχές προδεκαετίας και υπερδεκαετούς περίοδου.
0: Πάντως, κύριε Μάντζο, φαίνεται ο κύριος Τσίπρας στον στόχο του όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ να τον πετυχαίνει. Ήδη εδώ και πολλούς μήνες είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα με μια διαφορά που δεν είναι και μικρή.
2: Φυσικά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και στη δυναμική των πραγμάτων. Είχα πει και έχουμε πει όλοι μας εδώ και πολλές εβδομάδες ότι το να δημιουργείται ένα κόμμα από έναν πρώην πρωθυπουργό με μια δεδομένη αναγνωρισιμότητα και δημοφιλία, προφανές είναι ότι δημιουργεί αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό μιλάμε για μετά το Μάιο πια. Το αν αυτές οι αναταράξεις θα μετουσιωθούν και σε αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, μένει να αποδειχθεί και στις επόμενες μετρήσεις κοινής νόμης. Θα έχουμε, νομίζω, πολύ ωφέλιμο χρόνο το επόμενο διάστημα να τα αναλύσουμε αυτά. Ο δικός μας ο στόχος υπερβαίνει τις πρόσκαιρες δημοσκοπικές αποτυπώσεις. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Σε όλες τις μετρήσεις κοινής νόμης, τις οποίες συζητούμε και τις οποίες σωστά αναλύουμε, ένα πολύ μεγάλο, πραγματικά πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, πλέον το 70% πια, ζητούν την πολιτική αλλαγή. Άρα ένα κόμμα της αντιπολίτευσης προγραμματικό, όπως το ΠΑΣΟΚ, το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που είναι προγραμματικό, έχει ένα και μόνο σκοπό, να μετουσιώσει αυτό το κοινωνικό αίτημα της πολιτικής αλλαγής σε εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Εμείς έχουμε ένα αντίμα.
2: Τις εθνικές εκλογές, προφανώς. Υπάρχουν μπροστά μας οι εθνικές εκλογές, όποτε κι αν ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το αποφασίσουν να καταφύγουν σε αυτές, πάντως έως το γνωρίζοντα τη συνταγματική θητεία της κυβέρνησης, το καλοκαίρι του 2027. Για μας ως τότε υπάρχει ένας χρόνος ο οποίος πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, για να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, να εκπέμψουμε ακριβώς την πίστη μας στο στόχο της πολιτικής αλλαγής, την ενότητά μας.
1: Καλά, θα πρέπει όμως και μέσα στο φθινόπωρο, κύριε Μάτζο, να υπάρξουν κάποια σημάδια ανάκαμψης, έτσι. Δηλαδή θα ξαναχύσει πάλι κουβέντα για την κολλημένη βελόνα αλλιώς.
2: Σαφώς, κύριε Τζολέτα, εμείς δουλεύουμε πολύ για αυτό ακριβώς. Δουλεύουμε όχι μόνο για τη δημοσκοπική μας ανάταξη, αλλά για την εκλογική μας επιτυχία. Ο στόχος του κινήματος είναι σαφής εδώ και πολλούς μήνες, ήδη από το συνέδριό μας. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτόν. Ο προσανατολισμός μας είναι προς τα εμπρός. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Δεν ήταν όμως και ποτέ εύκολο, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Έχω ήδη αρκετά χρόνια σε θέση ευθύνης για το κίνημα και σε θέση εκπροσώπησης του κινήματος και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στο κοινοβούλιο. Και πρέπει να σας πιστοποιήσω κάτι που και προσωπικά νιώθω, ότι ποτέ δεν ήταν εύκολη όλη αυτή η δουλειά. Γιατί πολλές φορές αισθάνεσαι μοναχικός, μόνος, όταν αισθάνεσαι ότι γύρω σου πολλοί σε αμφισβητούν και σε πλήττουν, διότι δεν παίζεις το δικό τους παιχνίδι. Όμως όταν λες αυτά τα οποία έχει ανάγκη να ακούει η κοινωνία, προτάσεις, προγραμματικές θέσεις. Για παράδειγμα, όταν εδώ και ένα και πλέον χρόνο εσύ λες για την ανάγκη να θεραπευτούν οι αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας, και έρχεται μόλις σήμερα ο Πρωθυπουργός να το ανακοινώσει, όταν πέρυσι τέτοιο καιρό μας μιλούσε για λεφτότητα, η λέξη δικαίωση είναι λίγη και είναι και περιττή. Το ζήτημα εδώ είναι να γινόμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι στους συμπολίτες μας και όχι απλώς να δικαιώνονται τα πολιτικά, κόμματα. Mm-hmm. Άρα εγώ θεωρώ, για να το κλείσω αυτό, ναι, όσο περισσότερο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, η πολιτική, οι λύσεις και οι προτάσεις, σαν και αυτές που προείπα, το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια, τα ζήτημα της φορολογίας, της ακρίβειας, του κόστου ζωής, όλα αυτά θα προτάσσονται από τους συμπολίτες μας, η πολιτική θα προτάσσεται και η παραπολιτική θα πηγαίνει περίπατο. Και τότε θα είναι η ώρα που θα ενισχυθεί το ΠΑΣΟΚ πολύ σημαντικά και στις δημοσκοπήσεις αλλά και στον ορίζοντα των εκλογών.
1: Κύριε Μάντζο, για να κλείσουμε την κουβέντα μας, θα θέλαμε και ένα σχόλιο σας για τα ελληνοτουρκικά, γιατί υπάρχει σήμερα και το δημοσίευμα της Καθημερινής. Βλέπουμε ότι αυξάνεται η ένταση, ότι η τουρκική πλευρά επαναφέρει τη θέση ότι δεν μπορεί κανένα ενεργειακό project να προχωρήσει στην ευρύτερη περιοχή χωρίς την έγκρισή της. Αναφερόμενοι στο καλώδιο, βεβαίως.
2: Είναι ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενης και δυστυχώς διαρκώς κλιμακούμενης προκλητικότητας. Φαίνεται, κυρία Αντζολέτο, για πολλωστή φορά ότι την πολιτική των ήρεμων νερών δυστυχώς δεν την πίστεψε ποτέ η τουρκική δημοκρατία, η τουρκική κυβέρνηση. Πάντοτε τη χρησιμοποιούσε ως ένα προκάλημα, ένα πρόσχημα της δικής της αναθεωρητικής ατζέντας, την οποία δυστυχώς εδώ και πολύ καιρό διαρκώς εμπλουτίζει και με νέες διεκδικήσεις και παράνομες και ανιστόρητες αιτιάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης φαίνεται ότι τη διακήρυξη των Αθηνών η τουρκική κυβέρνηση την είχε μεταφράσει κατά το δικό της συμφέρον σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο η Ελλάδα πρέπει να ζητά άδεια για οτιδήποτε κάνει από τη γειτονική χώρα την Τουρκία. Αυτό προφανώς και δεν ισχύει. Το μόνο πλαίσιο καλής γειτονίας είναι το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Καλά θα κάνει λοιπόν η χώρα μας, πρώτον, να συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα ανεμπόδιστη και στο θέμα του θαλάσσιου χωρατεξουσιασμού, αλλά και του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το γνωστό GSI, το οποίο αναστάλλει εδώ και δύο χρόνια μετά τις τουρκικές αντιδράσεις, τις παράνομες ανοιχτά της Κάσου, αφενός. Και αφετέρου κάτι το οποίο πρέπει να κάνει άμεσα, να διεθνοποιήσει το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στις πραγματικές του διαστάσεις, να ζητήσει τόσο από τη διεθνή κοινότητα, να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε εμείς μόνο μέλος Συμβουλίας Ασφαλείας του ΟΗΕ εδώ και δύο χρόνια, όσο όμως και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την λήψη μέτρων και την επιβολή και κυρώσεων ακόμη στην Τουρκία έναντι της προκλητικότητάς της. Εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου, υπέρ ενός ευρωτουρκικού πλαισίου συναντήληψης, αλλά αυτό πρέπει να βρίσκεται πάντα υπό τις προϋποθέσεις των αυστηρών κυρώσεων και συνεπειών εις βάρος της Τουρκίας όταν υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, όπως δυστυχώς αυτές τις τελευταίες ημέρες υπάρχει εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Άρα χρειάζεται αποφασιστικότητα, νυφαλιότητα και έντονη κινητικότητα από την ελληνική διπλωματία, κάτι που δυστυχώς ως τις μέρες μας δεν έχουμε δει.
1: Κύριε Μάντζο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και πάλι.

0: Ακούσαμε και χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky την ανάλυση και το ρεπορτάζ του Σταύρου Θεοδωράκη για το κόμμα Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίζεται στα μέσα Σεπτεμβρίου, Γιάννη, και εκεί θα έχουμε...
1: Υπάρχει έντονη κινητικότητα.
0: Ναι. Και εκεί να δούμε τι θα γίνει και με τον Άριο Πάγο άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη θα έχουμε τη χαρά εδώ στον Εξώστη να φιλοξενούμε το Σταύρο Θεοδωράκη, που από φέτος εντάσσεται στο δυναμικό του Sky, με τους πρωταγωνιστές βεβαίως, αλλά και με το σχόλιο του το βράδυ στις ειδήσεις, αλλά και εδώ στο ραδιόφωνο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Σταύρος Θεοδωράκης. Καλημέρα, Σταύρο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έχει ανοίξει, καταρχάς, να ξεκινήσουμε με αυτό, όλη αυτή η συζήτηση.
2: Πολύ ψάχνει που σας ακούω γενικά, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτός είναι ο στόχος.
0: Είναι και τα ηχητικά που παίζουμε, μας βοηθούν πολύ.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση...
2: Το πολιτικό σύστημα σου μπορεί βοηθάει.
0: Ω, καλά, δεν το συζητάω. Που να ανοίξει και η Βουλή.
2: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια συζήτηση λοιπόν για τη ΔΕΘ. Την αφορμή έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μιλήσει πρώτος, λένε, είναι απρέπεια. Πρώτος μιλάει ο Πρωθυπουργός. Έχει κάποια ουσία αυτή η συζήτηση? Ναι, είναι όντως απρέπεια, δηλαδή?
2: Παρακολουθούμε κάθε χρονιά το ίδιο τελετουργικό. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι για μένα είναι ένα πολύ κουρασμένο τελετουργικό, χωρίς μεγάλη σημασία για τους πολίτες, αν εξαιρέσει κάποιο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Έτσι, είναι 100 χρόνια από την έκθεση. Κάποιοι επιμένουν να τη λένε διεθνή. Νομίζω ότι ο τίτλος είναι μια νεοελληνική υπερβολή. Είχε γίνει το 26 τότε, γιατί έπρεπε να δώσουμε ένα παρόν στη Βόρεια Ελλάδα, να δώσουμε ένα παρόν στα Βαλκάνια. Νομίζω ότι αυτοί οι λόγοι έχουν εκλείψει πια. Θα θυμάστε ίσως ότι τότε στο ποτάμι ως αρχηγός είχα τολμήσει και είχα πει ότι πρέπει να συζητήσουμε πώς θα αλλάξουμε αυτό το θεσμό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να έχουμε μια διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης μόνο και μόνο για να έχουμε περίπτερα δημοσίων οργανισμών, περιφερειών και 5 πολιτικές εξαγγελίες. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Δεν χρειάζεται η Θεσσαλονίκη τη ΔΕΘ για να είναι σημαντική πλέον. Ίσως πριν από 50-60 χρόνια αν τη χρειαζόταν. Σήμερα η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγάλη πρωτεύουσα των Βαλκανίων και θα έπρεπε, για να τη τιμήσουμε, να κάνουμε κάτι παραπάνω. Να κάνουμε μια καινούρια έκθεση, πιθανόν μόνο για τεχνολογία, πιθανόν μόνο για τη βιομηχανία, αλλά να το επικεντρώσουμε, γιατί όλα αυτά το λίγο απ' όλα πλέον το βρίσκει κάποιος και στο διαδίκτυο και στο ίντερνετ. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει μια τέτοια έκθεση. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Και η μεταφορά, Σταύρο, και η μεταφορά τώρα της έκθεσης με το καινούριο master plan ίσως είναι και μια ευκαιρία να γίνει σαν σοβαρά αυτή η συζήτηση. Το πολιτικό σύστημα.
2: Δεν μπορώ να διακρίνω.
1: Ο Γιάννης.
2: Ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια σου, Αντώνη. Ξανά. Αλλά πρόσεξε. Εγώ τότε το είχα πει στη Βουλή. Προφανώς δεν δόθηκε συνέχεια. Αλλά ερχόντουσαν τότε οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ και μου λέγανε, μάλλον έχεις δίκιο. Το ίδιο έχει συμβεί και τώρα με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Εάν κάποια στιγμή, ξέρεις, συμπέσω κάπου σε κάποιο τραπέζι και τους το λέω, μου λένε, ναι ρε παιδί μου, έχει κουραστεί ο κόσμος από την έκθεση, έχουμε κουραστεί και εμείς, κάτι πρέπει να γίνουμε. Αλλά στην Ελλάδα, ξέρεις, κανείς δεν τολμάει. Αντιμετωπίζουμε μερικά πράγματα σαν το ΤΕΜ. Δηλαδή, αν πει σήμερα η κυβέρνηση να αλλάξουμε το θεσμό, θα πει η αντιπολίτευση ότι το λες επειδή δεν έχεις τίποτα να πεις στους Έλληνες. Εάν το πει η αντιπολίτευση, θα πει γιατί θέλετε να καταργήσουμε.
0: Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
2: Τις εξαγγελίες του θεσμού. Δηλαδή, είναι φοβερό ότι σε αυτή τη χώρα, ακόμα και για τα πράγματα που νιώθουμε ότι είναι φθαρμένα, κουρασμένα και πρέπει να τα αλλάξουμε, κανείς δεν παίρνει την πρωτοβουλία να πει μια σωστή λέξη. Φοβούμενος το πώς θα το ερμηνεύσει και πώς θα το πολεμήσει ο αντίπαλος. Σε αυτό το φαύλο κύκλο ζούμε. Δεν μπορεί να υποθεί κάτι και να πούν κάποιοι ότι ωραία, διαφέρουμε σε όλα. Ναι ρε παιδιά, διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης μόνο με κρατικά περίπτερα ουσιαστικά και με περιφέρειες που μοιράζουν τοπικά προϊόντα και ένα ποτό και 5 χειραψίες, δεν είναι διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Και έχει αποδειχθεί επίσης, Σταύρο, νομίζω, ότι δεν έχει αλλάξει και ποτέ τα πολιτικά δεδομένα. Δηλαδή, δεν περιμένει κανείς από 15 Σεπτεμβρίου και μετά ο Τσίπρας να έρθει πρώτος επειδή ήταν καλύτερος στη ΔΕΘ και ο Μητσοτάκης δεύτερος.
2: Ναι, κοίτα, εδώ είναι υπερβολές των συναδέλφων μας. Όλοι λένε ότι μετά τη ΔΕΘ θα επαναπροσδιοριστεί ο πολιτικός χάρτης. Η ΔΕΘ πάντα δίνει 2 πόντους στην κυβέρνηση, πάντα. Έτσι, αν κοιτάξει στατιστικές τα τελευταία 10 χρόνια, δίνει για κάποιο διάστημα κάποιους πόντους στην κυβέρνηση, λόγω των εξαγγελιών, έτσι. Δηλαδή και οι εξαγγελίες να γινόντουσαν στο Μέγαρο Μαξίμου ή να γινόταν κάπου αλλού, στα Τρίκαλα, πάλι θα είχαμε μια εποχιακή άνοδος της κυβερνητικής παράταξης. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορεί να λέει κάποιος ότι με την εμφάνιση του Ανδρουλάκη, γιατί το διάβασα γι' αυτό, με την εμφάνιση του Ανδρουλάκη θα ξανά είναι δεύτερο κόμμα, με την εμφάνιση του Τσίπρα θα ανέβει σε ποσοστά που έχει κολλήσει. Πού γίνονται αυτά? Δηλαδή και εμείς οι δημοσιογράφοι βαυκαλιζόμαστε και δίνουμε μια οντότητα μεγαλύτερη στη διεθνή έκθεση από αυτή που πραγματικά έχει. Και μη σου πω, και θα πρέπει να το πούμε, την απίστευτη ταλαιπωρία των Θεσσαλονικαίων το πολιτικό τρίμερο που είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, έτσι. Που κλείνουν όλα, ανεβαίνουν οι διαδηλωτές, ανεβαίνουν τα πρακτέρα, ανεβαίνουν κάθε φορά. Κάτι θα βρεθεί για να είναι.
1: Οι έμπειροι Θεσσαλονικοί πηγαίνουν Χαλκιδική. Οι έμπειροι Θεσσαλονικοί πάνε Χαλκιδική εκείνο το τρίμερο.
0: Ή εκτός νομού.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαι λίγο πειραχτήρη ίσως, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή κουβέντα και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, τώρα που είναι 100 χρόνια, να την τιμήσουμε και να πούμε ότι ένας θεσμός δεν πρέπει να μαραίνεται. Είναι καλύτερο να τελειώνεις ένα θεσμό και να δημιουργείς ένα καινούριο παρά να ζεις τη φθορά του. Και νομίζω ότι όλοι ζούμε τη φθορά της Διεθνής Εμπορικής Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Και για να κλείσουμε, Σταύρο, θα ήθελα και ένα σχόλιο σου για όσα είπες και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΗ γύρω από τα κυοφορούμενο κόμμα από τον Ηλία Κασιδιάρη. Η αποφυλάκησή του είναι μέσα στον Σεπτέμβρη και ήδη αναπτύσσεται μια πολύ μεγάλη κινητικότητα σε αυτό το φάσμα της άκρας δεξίας, το οποίο το έχουμε πληρώσει στο παρελθόν.
2: Η δική μου πρόβλεψη, και είναι ξεκάθαρη, είναι ότι ο Κασιδιάρης θα βρει τρόπο να είναι στις κάλπες. Γιατί προφανώς έχει και αυτός νομικούς, έχει ανθρώπους που έχουν μελετήσει τις προηγούμενες απαγορεύσεις, άρα έχει φτιάξει όλο το σύστημα πίσω από την κουίντα, δεν το βλέπουμε, ώστε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, χωρίς αυτόν, με κάποιους ακυρανθρώπους, με κάποιους που θα δεχτούν να παίξουν ένα ρόλο κομπάρσου, να είναι στην εκλογική κάλπη του καλοκαιριού της Άνοιξης. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Το πώς θα αντιδράσει η πολιτεία είναι ένα ζήτημα. Από την άλλη όμως το σημαντικό ζήτημα είναι γιατί μετά από τα όσα έχουμε ζήσει από την Χρυσή Αυγή και αυτές τις συμπληρωματικές ακραίες δυνάμεις υπάρχει ένα τμήμα του ελληνικού λαού που προσβλέπει σε αυτούς. Αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να απαντήσουμε όλοι οι πολιτικοί. Πέρα δηλαδή, γιατί ακούω διάφορους που λένε να απαγορευτεί. Δεν υπάρχει νόμος απαγόρευσης κομμάτων στην Ελλάδα, έτσι.
1: Σωστά.
2: Ας προσδιοριστούμε στην πραγματικότητα. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να απαγορευτεί. Μπορεί να απαγορευτεί η κάθοδος, επειδή δεν τηρούν τους νόμους, η κάθοδος εκλογές. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αλλά πέρα από το να ζητάμε μόνο αστυνομική και δικαστική δράση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, πρέπει να σκεφτούμε γιατί αυτή η δεξαμενή της οργής αυξάνεται. Και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα της κυβέρνησης, είναι ένα πρόβλημα της κοινωνίας.
0: Σταύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα λέμε κάθε Τετάρτη, εδώ στον Εξώστη, στο Sky 100,3.

0: Πάντως, στη Θεσσαλονίκη θα πάμε, Αντώνα.
1: Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε και από την ερχόμενη Παρασκευή. Θα κάνουμε την εκπομπή μας και θα ανέβουμε πάνω για να βγούμε και στο δελτίο ειδήσεων το βράδυ. Να παρακολουθείς και εσύ τις εργασίες, τις δραστηριότητες του Πρωθυπουργού.
0: Πιστεύουμε και ελπίζουμε να έχουμε όλο και κάτι περισσότερο από τα μέτρα πλησιάζοντας εκείνο το Σαββατοκύριακο.
1: Εσύ θα έχεις σίγουρα.
0: Της του κυρίου
1: Μητσοτάκη. Και χθες το βράδυ σε έβλεπα στο δελτίο που τα κατηγοριοποίησες και νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η επιλογή της κυβέρνησης να διαχύσει παντού τα μέτρα, γιατί δεν μπορεί να βγει κάποιος αδικημένος. Είπαμε, ακόμα και το 50-ρικο είναι σημαντικό.
0: Απλώς είναι επικίνδυνο πολιτικά μερικές φορές και υπάρχει και αυτή η άποψη και είχε διατυπωθεί, ασχέτως αν δεν επικράτησε, ότι αν δώσεις από λίγα σε όλους, σε ένα μήνα το έχουν ξεχάσει και είναι σαν να μην το δώσεις. Ενώ αν έκανες 2-3 εμβληματικές κινήσεις, πήγαν τα χρήματα σε πολύ μεγάλη μείωση ασφαλιστικών εισφορών, παράδειγμα, τότε θα ήταν λίγο πιο εμβληματικά, θα συγκέντρωνες και περισσότερη επικοινωνιακή προσοχή, που και αυτά τα μετράνε, κακά τα ψέματα, αλλά θα έφυγες ένα πιο ισχυρό αποτύπωμα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
1: Και κάποιους πιο δυσαρεστημένους όμως.
0: Ναι, πάντα θα υπάρχουν, ακόμη και τώρα πιστεύω θα υπάρξουν. Καταλαβαίνω ότι κάτι θα αφορά και τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά όταν θα τους λες 13ο μισθό δεν έχει, η δυσαρέσκεια θα μείνει. Δεν θα αλλάξει αυτό.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι από εβδομάδα νομίζω θα αρχίζουμε να ζητάμε και το μέτρο έκπληξη, που κάθε χρόνο έχει ένα ενδιαφέρον και είναι ιδιαίτερο.
0: Πάντως η επιλογή που έχει γίνει, Αντώνη, έχει πολύ και χαρακτηριστικά εκλογικά. Γιατί είναι συνταξιούχοι. Ξεκινήσαμε ήδη από σήμερα τη κυβερνητική, ξεκίνησαν την καμπάνια για τις συντάξεις κυρίας. Είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εκεί όπου είχε διαλαγεί λίγο η σχέση. Είναι επιχειρήσεις και είναι και αγρότες. Άρα η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει και μέτωπα με εκλογικά κοινά και να, ή κάποια άλλα να τα προσεγγίσει ακόμη περισσότερο όπως συνταξιούχοι. Δεν είναι τυχαίες οι επιλογές για την μείωση του φόρου, έστω και για μισή μονάδα όπως συζητείτε, των ασφαλιστικών εισφορών, η ενίσχυση του επιδόματος που παίρνουν οι συνταξιούχοι τον Δεκέμβριο, τον Νοέμβριο, συγγνώμη, η μείωση της φοράς αλληλεγγύης, η μείωση της προκαταβολής φόρου. Είναι αρκετά στοχευμένα τα μέτρα πέραν τις όποιες εκπλήξεις που ίσως ετοιμάζονται στην κυβέρνηση και έχουν να κάνουν και με την ενέργεια.
1: Και νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουν και οι μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, ο οποίος αναφέρθηκε χθες, και θα θυαθώ προσθετικά σε ό,τι αυξήσεις δουν στους μισθούς τους και από τις φοροπαραλλαγές οι πολίτες, αλλά και οι παρεμβάσεις στα καύσιμα που είναι απαραίτητες. Δηλαδή πλέον βάζω φυσικό αέριο στο αυτοκίνητο 1,6. Και όταν πήρα το αυτοκίνητο.
0: Καλά, είσαι, όταν μας βάζουμε βενζίνη.
1: Εντάξει, βάζω και βενζίνη. Αλλά όταν είχα πάρει το αυτοκίνητο με φυσικό αέριο, το έβαζα 0,8. Πριν από 10 χρόνια βέβαια. Αλλά και πρόσφατα, πέρυσι το Σεπτέμβριο, είχε 1,1 το φυσικό αέριο. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Το ντίζελ. Και αυτές οι τιμές είναι και με την επιδότηση που δίνεται.
1: Ναι, ναι, αυτό. Αυτό και με την επιδότηση. Φαντάσου που θα είχε πάει.
0: Και γι' αυτό είναι δεδομένο ότι η επιδότηση για το Σεπτέμβριο θα ανανεωθεί για τη λίγη 31 Αυγούστου και νομίζω ότι θα μας ακολουθήσει όλο το χειμώνα.
1: Ωραία. Δεν περιμένουμε να αλλάξει κάτι στη ΔΕΘ. Θα είπε και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Νομίζω ότι αυτό που είπε ήταν.
0: Σειρά των κομμάτων σίγουρα.
1: Όχι. Γιατί είπε για κάσο ότι η κυβέρνηση θα θέλει να κάνει τις παροχές, να κάνει ένα σοου. Η αντιπολίτευση, αν τυχόν πάει και κάνει κάποια αλλαγή, θα λέει δεν ξέρεις και δεν έχεις τι να δώσεις. Τα έχεις κάνει χάλια. Οπότε αυτό το debate δεν θα σταματήσει ποτέ. Και θα ανεβαίνεις πάνω στη ΔΕΘ έτσι κανονικά κάθε χρόνο.
0: Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έχασε χθες μετά από 2,5 χρόνια σκληρής μάχης, μετά το έμφραγμα που είχε υποστεί, τη μάχη με τη ζωή, ένας από τους τραγουδιστές που όσους ήμασταν έφηβοι τη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000 είχαμε μεγαλώσει με πολλές από τις επιτυχίες που έκανε τότε. Ήταν στα κορυφαία ονόματα και στα hits που έβγαιναν εκείνη την περίοδο με πολύ, πολύ ωραία τραγούδια.
1: Σε ηλικία μόλις 57 ετών, συλληπιτήρια στους οικείους του. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα εδώ στον Εξώστη.
0: Ακολουθούν ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Τούμπος.

0: Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
2: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 26950 55 137.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Διεκόπη λίγο μετά τις 9.30 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Τρόπυργος εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλαισίων της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία αποκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς, παραμένει στο σταθμό Νέας Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του Προαστιακού. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων Χειρίας μετά και την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Facebook. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επίσης, σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε 1 ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, από σήμερα χιλιάδες πολίτες που μετά την τριετία είδαν τη σύνταξη χειρίας τους να πέφτει από το 70% στο 35% θα τη λάβουν και πάλι στο 70%. Παράλληλα, προστατεύονται περισσότεροι από 75.000 συνταξιούχοι που κινδύνευαν να υποστούν την ίδια περικοπή. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρσι, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς στην Ψάθο, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ο Υπουργός σημείωσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντημισμού και όλες οι συνομιλίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη για τα νησιά του Ιωνίου. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά και στη Στεφάνη. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε επίσημα νωρίτερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, θα υπογραφεί στην Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών. Έντονες είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στο εκπαιδευτικό χάρτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας η Καθημερινή, που παρουσιάζει τα στοιχεία της Ελστάτ, η φετινή σχολική περίοδος στα Θρανία αναμένεται να καθίσουν περίπου 21.000 λιγότεροι μαθητές σε σχέση με το 2023. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Παράλληλα, λόγω έλλειψης μαθητών, διαγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη, ενώ έγιναν 307 υποβιβασμοί σχολείων, δηλαδή μειώθηκε ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα νωρίς το πρωί σήμερα στην Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, στην Κρήτη, όταν συγκρούστηκε γεωταχή με φορτηγό αυτοκίνητο στο ύψος περίπου του χωριού Βενεράτο. Τραυματίστηκε θανάσιμο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Drone της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 39 αλλοδαπούς. Τα ξημερώματα είχαν προηγηθεί ακόμη τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια και νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 218 άτομα από λέμβους. Ανοίγει σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Αδειοδοτήθηκε με την έκδοση απόφασης που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, από αύριο ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Νέα Ελβετία Μακροστάσιο Πηλέας, ολοκληρώνοντας έτσι το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Την πρόκριση στη League Phase του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 την Λεύσκη Σόφιας με νίκη. Θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
8: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιοδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρ στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη, βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Γιώργος Μουρώτης μαζί μας. Και χώρια και μαζί είπαμε.
0: Χώρια δεν είμαστε, ήμασταν το καλοκαίρι μαζί.
1: Το καταφέραμε πάντως. Τώρα να δούμε μαζί τι θα καταφέρουμε.
0: Απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Γιαννίδης και στα τραγούδια που ακούτε στη μουσική μας επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας. skyradio.gr τα μηνύματά σας. Πατήστε, αναζητήστε και πατήστε το εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει πες την άποψή σου. Σήμερα η μέρα ξημέρωσε για την ακρίβεια χθες το βράδυ. Γύρω στις 9 ώρα Ελλάδος έφυγε η θρυλική τραγουδίστρια, η θρυλική τραγουδοποιός, ένα πρόσωπο που με πολύ μεγάλη επιδραστικότητα, η Ντόλι Πάρτον, σε ηλικία 80 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή ο ανιψιός της, ο Μπράιαν Σίβερ, μέσω βίντεο στο Instagram, και νομίζω ότι η απώλειά της έχει πυροδοτήσει ένα κύμα μηνυμάτων και συμπάθειας από ανθρώπους που δεν θα περίμενες να συμπίπτει η άποψή τους ως προς ένα πρόσωπο. Για παράδειγμα και ο Μαμντάνι στόλισε, αν θέλετε, όχι στόλισε, φώτισε το Empire State Building στα χρώματα προς τιμή της Ντόλι Πάρτον, ροζ το έβαψε, το φώτισε προς τιμή της Ντόλι Πάρτον, και ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι σημαίες στην Αμερική θα κυματίζουν με σύστιες για τις επόμενες 5 ημέρες. Άρα δύο πρόσωπα πολιτικά με τελείως διαφορετικές αφετηρίες και οπτική για τα πράγματα τίνησαν, συμπίπτουν οι απόψεις τους, συμπίπτουν οι αντιδράσεις τους σε ένα πρόσωπο για την Ντόλι Πάρτον.

0: αφήσαμε μέχρι τέλους το Τζολίν τη.
1: Ναι, για τον αποχαιρετισμό. Εγώ το μόνο που μπορώ να θυμίσω για την Ντόλι Πάρτον, από ό,τι θυμάμαι, είναι ότι είχε πει όχι στον Έλβις Πρίσλεϊ. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό και μουσικά και γενικότερα. Και νομίζω ότι, εντάξει, παρότι ήταν περισσότερο η εικόνα του της country, έπαιξε ένα ρόλο με αρκετά κομμάτια της ευρύτερα, όχι όμως όσο μέσα στην Αμερική.
0: Πάντως να πούμε πέραν των υπολείπων ότι ήταν εντυπωσιακή η φιλανθρωπική της δράση με κινήσεις όχι μόνο ακτιβιστικού χαρακτήρα αλλά και ουσιαστικού. Στήριξε κινήματα, δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα ανθρώπων που δεν είχαν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τις...
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Την νέα σχολική χρονιά και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο καμπανάκι, μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, επισήμανση ότι το δημογραφικό, είναι πολύ δυνατά πλέον στην ζωή μας. Θα καθορίσει το αποτύπωμά του, με το αποτύπωμά του το μέλλον της πατρίδας μας και αν δεν γίνει κάτι τώρα, δυστυχώς τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ χειρότερα στο μέλλον. Λέγαμε χθες ότι η Ελλάδα έχει γίνει προορισμός για συνταξιούχους από όλο τον κόσμο. Όταν παίρνουν τη σύνταξή τους, έρχονται στην Ελλάδα να ζήσουν εδώ την σύνταξή τους και τα τελευταία τους χρόνια. Την ίδια στιγμή όμως ερημώνει η περιφέρεια και η Αθήνα από νέους ανθρώπους. Άρα κάτι πρέπει να αλλάξει για να βρούμε πάλι την ισορροπία μας.
1: Τώρα με κεντρίζεις λίγο γιατί σωστά αναφέρθηκες και χθες και το δημοσίευμα της Καθημερινής όχι μόνο για το δημογραφικό σε σχέση με τα σχολεία αλλά σε σχέση με την περιφέρεια που είπες μόλις τώρα. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρών προσπάθειών και κινήτρων για μια άλλου τύπου ανάπτυξη ιδιαίτερα σε βασικά σημεία της περιφέρειας. Και εκεί νομίζω πέρα από τον τουρισμό που έχει κάνει τα βήματα που έχουμε ξαναπαρουσιάσει και συζητήσει γενικώς υπάρχει ένα θέμα υποστήριξης σχεδιασμένα ενεργειακών, παραγωγικών και άλλων τεινών μονάδων. Αλλά αυτό θα έχουμε την ευκαιρία μετά στη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, να πούμε περισσότερα. Θα δούμε τι θα πει η κυβέρνηση και τι θα πούνε και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης.
0: Πέρσι η κυβέρνηση είχε κάνει κάποια προσπάθεια να στηρίξει την περιφέρεια και να αντιμετωπίσει την υπογεννητικότητα. Είχε πάρει κάποια μέτρα για τα νέα ζευγάρια, σου θυμίζω. Πάλι στην ΔΕΘ είχαν εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο απέδωσαν αυτά τα μέτρα, αν υπάρχουν κάποιοι δείκτες που τα κρίνουν. Νομίζω όμως βέβαια ότι είναι πρόωρα αυτά τα μέτρα, θα πρέπει να τα δούμε σε βάθος χρόνου. Όμως θα έχει ενδιαφέρον να μας μιλήσει κάποιος ειδικός. Να σου πω και κάτι άλλο. Έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο. Πες μου ποιου, της κυρίας Φάνης Πετραλιά, η οποία είχε γράψει για το πρόβλημα που θα αντιμετώπιζε η χώρα όταν δεν είχε πρόβλημα για το δημογραφικό από τις αρχές του 2000. Έπεσε στα χέρια μου τυχαία και πράγματι διαβάζω πολύ σημαντικά ζητήματα. Κάποια στιγμή επειδή προειδοποιούσε ότι θα ζήσουμε αυτό το 2026, το 2025, αυτό που ζούμε σήμερα, το προειδοποιούσε από το 2000, κάποια στιγμή, αν έχουμε δυνατότητα, θα ήθελα να την φιλοξενήσουμε, να μας πει για εκείνη την πρόβλεψή της, αν έχει και εκείνη την διάθεση να μας το πει. Ήταν μια πολύ συγκροτημένη μελέτη, η οποία, επαναλαμβάνω, έπεσε στα χέρια μου και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι κάποιος άνθρωπος τα έλεγε από τότε, προειδοποιούσε. Βεβαίως δεν ελήφθησαν σχετικές μέρημνες για να το αντιμετωπίσει αυτό η χώρα.
1: Πέρα από το οικονομικό σκέλος πάντως, όπως στηρίζονται οι νέες οικογένειες, τα νέα ζευγάρια, και παρά τις όποιες, εγώ θα έλεγα, σχετικά μικρές κινήσεις, αλλά τέλος πάντων κάποιες κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση, νομίζω ότι το βασικό ζήτημα είναι και ένας τρόπος ζωής και νοοτροπίας που έχει περάσει σε ένα ευρύτερο πεδίο κοινωνικό. Άρα είναι συνδυαστικά τα ζητήματα και γι' αυτό υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη και πιο μεθοδευμένη προσπάθεια υποστήριξης και συζήτηση για το ζήτημα του δημογραφικού ευρύτερα, όχι απλά με τα συνθήματα και κάποιες ατάκες, όπως λέμε, κατά συγκυρία. Ούτως ή άλλως, αυτά τα δεδομένα που παρουσιάζει και η Καθημερινή, και είναι δεδομένα, είναι προφανή, δεν είναι. Mm-hmm. Είναι με μαθηματική ακρίβεια. Ξέραμε τη διαφορά γεννήσεων και θανάτων, να μην το πω πιο ειδικά. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε και την συνεχιζόμενη ερήμωση, ας το πούμε έτσι, από τις νεότερες ηλικίες κατά βάση, από τις περισσότερες περιφέρειες, όχι όλες. Γιατί πράγματι συνεχίζεται μια συγκέντρωση, υπερσυγκέντρωση νέου τρόπου εργασιακών σχέσεων, αναζήτησης μοντέλου ζωής και κάποιων άλλων απαιτήσεων που δεν τις βρίσκει κανείς παρά μόνο περιοδικά στην περιφέρεια.
0: Έχει αλλάξει ο κόσμος, έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπουν τα πράγματα οι νεότερες ηλικίες. Υπάρχει μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων που βγάζει σε προτεραιότητα οι νεότερες ηλικίες και καλά κάνει, κατά την άποψή μου, την ποιότητα της ζωής της έναντι της εξαντλητικής και εξοντωτικής εργασίας. Βάζει, για παράδειγμα, τη δυνατότητα το να ζει καλά σε σχέση με το να ζει για να δουλεύει. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ένα ζήτημα που θα αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες κοινωνίες στο μέλλον και λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Διαβάζω, για παράδειγμα, το σημερινό άρθρο, το πρωτοσέλιδο άρθρο του Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή. Όσοι έχετε τη δυνατότητα να πάρετε την Καθημερινή, να τη διαβάσετε, διαβάστε το άρθρο του Αλέξη Παπαχελά, ο οποίος τι λέει. Λέει ότι με την τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να τεμπελιάσει το μυαλό μας. Γιατί ουσιαστικά μπορεί να μας οδηγήσει στο να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε, να γράφουμε και να δημιουργούμε μόνοι μας. Και ως απάντηση σε αυτό το άρθρο, που είναι βέβαιο ότι απασχολεί πολλούς από εμάς αυτό το δίλημα που βάζει τεχνητή νοημοσύνη και οι προκλήσεις που έρχονται και υπάρχουν μπροστά μας, την απάντηση τη δίνει η Lego, η πολύ μεγάλη εταιρεία παιχνιδιού, που ενώ έχει άνοδο 21% στα έσοδά της και κέρδη 32% άνοδο σε σχέση με πέρσι, στο πρώτο εξάμεινο του 26 σε σχέση με το 25, δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη σε αυτοματισμούς και τυποποιημένες εργασίες, αλλά όχι, επαναλαμβάνω, όχι στο δημιουργικό σχεδιασμό των προϊόντων της, θέλοντας έτσι να στείλει ένα μήνυμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη να είναι ικανό εργαλείο για να αφαιρεί την αγκαρία, όχι τη σκέψη και τη δημιουργικότητα.
1: Ένα εύκολο παράδειγμα πάντως μιας, πώς να το πω, αυτοματοποιημένης σχέσης με τις τεχνητές ή τεχνικές δυνατότητες που έχει ο σημερινός άνθρωπος είναι τα νέα αυτοκίνητα γενικώς, όχι μόνο τα ηλεκτροκίνητα, αλλά και άλλα με πολύ προχωρημένες προδιαγραφές που παρακολουθούν, ας πούμε, το μοντέλο διαδρομής που πολλές φορές, αυτό από ό,τι μου είπαν και τα παιδιά μου και πολλοί άλλοι γνωστοί, σε μια σειρά νησάκια έδινε πληροφορίες οι οποίες ήταν αρκετά μπερδεμένες. Δηλαδή μπορούσε να ακολουθήσει μια διαδρομή.
0: Ναι, βέβαια, εδώ έπεσε
1: ένας γνωστός μου κόντεψε να χάσει το πλοίο στην αναχώρηση γιατί το έδειχνε άλλο δρομολόγιο από αυτό που ήταν πραγματικά το πιο κοντινό για να φτάσει στο λιμάνι.
0: Εσύ λες για το Google Maps, ας πούμε, για τους χάρτες, τους...
1: Και τις οδηγίες που έχουν μερικά αυτόματα.
0: Εδώ ένας άνθρωπος, εντάξει, είναι και λίγο και στον άνθρωπο αυτό, ένας άνθρωπος τουρίστας δήλωσε, γιατί έπεσε το αυτοκίνητό του στη θάλασσα, ο άνθρωπος ευτυχώς σώθηκε μέσα στο καλοκαίρι, το είχα δει στα δελτία ειδήσεων, δήλωσε ότι τον οδήγησε το Google Maps στην θάλασσα αντί να τον οδηγήσει σε ένα δρόμο, οπότε ουσιαστικά την πάτησε. Όμως εσύ λες γι' αυτό, εγώ ήμουν πριν 3 χρόνια στο Λος Άντζελες, όπου εκεί κυκλοφορούν κανονικά αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Στα φανάρια, σταματάνε στα φανάρια, σταματάνε στις διαβάσεις, έχουν κανονικά τη διαδρομή, την πορεία τους και έχουν το χαρακτήρα των ταξί. Τα είδα εγώ μπροστά μου, είναι πολλά από αυτά τα αυτοκίνητα στους δρόμους, ήταν τα αυτοκίνητα της Google στην Αμερική, στο Λος Άντζελες. Νομίζω, διάβασα ότι αντίστοιχα αυτοκίνητα βγάζει πια και η Amazon στην Αμερική, δηλαδή αυτοκίνητα αυτοκινούμενα χωρίς οδηγό, προγραμματίζεται.

0: για να γυρίσουμε πάλι στα ζητήματα τα γενικότερα που έχουμε και ταυτόχρονα και το θέμα της κοινωνικής επαφής που δεν μπορεί να γίνει, πώς να το πούμε, το έχουμε συζητήσει και για τις πλατφόρμες κλπ, ένα υποκατάστατο μιας εικονικής πραγματικότητας και όχι της πραγματικής ζωής που έχει να ζήσει. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχουμε δρόμο ακόμα για αυτά, αλλά είχαμε πει και χτες και νομίζω ότι το έχει και η Καθημερινή σήμερα πρωτοσέλιδο για αυτούς τους αγώνες με τα ρομπότ στην Κίνα. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει και μια αντίληψη πόσο πολύ εύκολα φαίνεται ότι η τρεχάλα της τεχνολογίας απλά προσπαθεί να αντιμετωπίσει ζητήματα εντυπωσιασμού και όχι χειρισμού. Γιατί στην πραγματικότητα έχουμε σήμερα πολλές βιομηχανίες, το ξέρεις, το έχουμε ξανασυζητήσει, που έχουν κατά κύριο λόγο, αντί για εργατικά χέρια, έχουν τις μηχανές.
1: Βεβαίως. Εδώ όμως το ερώτημα δεν είναι κατά πόσο μπορεί το ρομπότ να αντικαταστήσει την ανθρώπινη παραγωγικότητα, αλλά αν το ρομπότ κάποια στιγμή θα στραφεί εναντίον του ανθρώπου. Δηλαδή, αν η μηχανή αποκτήσει τέτοια συναισθηματική ευφυΐα που μπορεί να αποφασίζει μόνη της, και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και το δίλημα των καιρών μας, και αυτό σου θυμίζω το δίλημα, ήταν αυτό που τέθηκε από την Anthropic, την εταιρεία η οποία θα μπορούσε να αποφασίσει τους στόχους τους οποίους θα βομβαρδίσει με δική της πρωτοβουλία σε έναν πόλεμο. Άρα, αυτό κατά την άποψή μου θα είναι το δίλημα των επόμενων, δεν θα έλεγα γενεών, των επόμενων χρόνων. Αν λοιπόν η μηχανή θα μπορεί να αποφασίζει μόνη της και αν θα μπορεί να ανταγωνίζεται τον άνθρωπο. Και είναι ένα δίλημα το οποίο έχει απαντηθεί σε πολλές ταινίες, άλλοτε υπέρ του ανθρώπου, άλλοτε κατά του ανθρώπου. Ίσως να είναι αργά κάποια στιγμή όταν η μηχανή θα έχει αποκτήσει μεγαλύτερη επίδραση από αυτή που έχει σήμερα. Θα ήθελα να πάμε λίγο και στα τα δικά μας, Δημήτρη, γιατί εκτός από την Dolly Parton, σαν σήμερα το 1983 δημιουργείται το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορεί τότε να φάνταζε μια πολιτική εξαγγελία το 1983 και με ιδεολογικό πρόσημο, γιατί να θυμίσουμε ότι τότε η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου έλεγε ότι η υγεία είναι για όλους αγαθό και δικαίωμα και όχι μόνο για λίγους, για κάποιους προνομιούχους. Το ΕΣΥ καθιερώθηκε στη ζωή μας και σήμερα, παρά τις αδυναμίες, παρά τις δυσκολίες, είμαστε όλοι υπερήφανοι που το έχουμε.
0: Ήταν ένα μεγάλο βήμα, ήταν μία τομή, πέρα από τα κενά που είχε και τότε, αλλά ήταν μία τομή για τη μέχρι τότε πραγματικότητα στον τομέα της υγείας. Ο Μακαρίτης ο Γεννηματάς, ο Αυγερινός και άλλοι πολλοί, όχι μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου, παίξαν ένα καθοριστικό ρόλο και νομίζω είναι από τα ζητήματα, μαζί με το θέμα του πολιτικού γάμου και μερικά ακόμη, τα έχουμε ξαναπεί, το θέμα της πρίκας και τα ρέστα που παίξαν ένα ρόλο καμπής. Αλλά επειδή η υγεία είναι τεράστιο θέμα, πράγματι, καλά κάνεις και το θυμίζεις, νομίζω ήταν μια καμπή.
1: Και οφείλουμε να αποδίδουμε τα εύσημα σε αυτούς που σκέφτηκαν, σχεδίασαν και τελικά υλοποίησαν επιτυχημένες πολιτικές.
0: Και έχουμε ξαναπεί ότι παρά τις αντιθέσεις, γιατί και τότε στις αντιθέσεις στάθηκε απέναντι η Νέα Δημοκρατία κτλ. Είναι οι αντιθέσεις μιας πολύ συγκυριακής πολιτικής. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις, για να μην γίνομαι και εγώ δογματικός από την ανάποδα, το έχω ξαναπεί, περπατάνε τη χώρα μπροστά, έστω και με αργούς τρόπους, με μπρος πίσω, γι' αυτό να τα θυμόμαστε και να μένει μεγαλύτερη ψυχραιμία στην πολιτική αντιπαράθεση και να ξαναγυρίσουμε στο σήμερα.
1: Στείλτε μας τα μηνύματά σας, γιατί πάμε σε ειδήσεις. Γιατί έχουμε ήδη ένα μήνυμα και θέλω να το σχολιάσουμε, γιατί λέει Δημήτρης, περισσότερες κυβερνήσεις πάνε την χώρα μπροστά. Γιατί ο κύριος Γιώργος Ελευθερίου δηλώνει ότι δυστυχώς οι περισσότεροι έχουμε ήδη σταματήσει να σκεφτόμαστε εδώ και πολύ καιρό, με αφορμή την κουβέντα που είχαμε το AI. Δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών, των δημοσκοπήσεων και των πωλήσεων των βιβλιοπωλείων. Και με βάση αυτό το μήνυμα, στείλτε και τα δικά σας μηνύματα, αν έχουμε σταματήσει να σκεφτόμαστε, και με βάση αυτό θα συζητήσουμε αμέσως μετά στο δεύτερο κύκλο της εκπομπής μας.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της.

0: και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
5: Το φέρι μισού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
9: Αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Ανολιώσια Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Ανολιώσια Λουτρόπυργος. Νωρίτερα τα δρομολόγια είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλο, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τονίζει στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σημείωσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντονισμού αλλά και όλες τις συνομιλίες. Λέμβος με 39 αλλοδαπούς εντοπίστηκε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου. Τα ξημερώματα είχαν εντοπιστεί σε 3 διαφορετικά περιστατικά άλλα 218 άτομα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα νωρίς σήμερα το πρωί στην Αθηνών Λαμία στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο ότι ο επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημερικό απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Hey Jude, γιατί Hey Jude? Γιατί οι Beatles σαν σήμερα το 1968 κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία που λεγόταν Apple. Οπότε νομίζω ότι καλά κάναμε και το ακούσαμε. Και σαν σήμερα άλλη μια αντίστοιχη είδηση, σπουδαία είδηση, καθόρισε τις ζωές πολλών ανθρώπων. Η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper.
1: Αυτά είναι τα ωραία τώρα. Τόσο γλυκούτσικο που ήταν αυτό το μικρό, το Mini Cooper.
0: Θυμάμαι. Και μέχρι σήμερα κάποτε οι νέες εκδόσεις του είναι και πάλι πάρα πολύ εντυπωσιακές, ιδιαίτερες, ανανεωμένες. Να πω όμως κάτι που δεν ξέρεις, δεν ήξερα και εγώ για να είμαι ειλικρινής, ότι το σχεδίασε το πρώτο Mini Cooper ένας Έλληνας, ελληνικής καταγωγής για την ακρίβεια, Βρετανός, που λεγόταν Άλεκ Ισηγώνης. Ήταν μια προσωπικότητα που έμεινε στην ιστορία με αυτό το σχεδιασμό. Γιατί ήταν ένας διαφορετικός σχεδιασμός αυτοκινήτου, ένα μικρό, όπως το είπες, όμορφο αυτοκίνητο που καθόρισε και την αισθητική από εκεί και πέρα ακόμα, πολλών μοντέλων.
1: Ακόμα και τώρα τα πρώτα αυτά τα, όπως λέμε, τη πρώτη δεκαετία στα Mini Cooper, γιατί έχουν βγει για τα μοντέρνα Mini Cooper, mm-hmm. που είναι κάτι γιγαντάκια. Τέλος πάντων, ο καθένας με την αισθητική του και τις επιλογές του.
0: Αυτά τα μεγάλα Mini Cooper κρατάνε το στυλ, το αισθητικό του μικρού.
1: Τώρα μεταξύ μας, η αρμονία του μικρού Cooper ήταν φοβερή, όπως ήταν τα αντεσεβό, τα πρώτα, περίεργο σχήμα. Αλλά θέλω να πω, παίξαν ρόλο αυτά τα αυτοκίνητα, τα βρετανικά κούπεράκια, mm-hmm. τα αντεσεβό, τα γαλλικά. Και φυσικά το πεντακασαράκι του ιταλικό, μια και είμαι λίγο Ιταλός. Να το θυμίσω.
0: Βέβαια, το πεντακασαράκι το οποίο ξαναβγήκε τα τελευταία χρόνια.
1: Και αυτό έχουν κάνει μια βερσιόν πιο μεγάλη, αλλά έχουν κάνει και τη μικρή. Λοιπόν, αυτά ήταν πολύ λαϊκά τέλος πάντων, και μαζί από αυτά, να μην νομίζω ότι είμαστε και αντιγερμανοί, το Volkswagen, έτσι, που έγραψε και αυτό τη δική του ιστορία.
0: Το Beatle, το Σκαραβαίος.
1: Ο Σκαραβαίος.
0: Σκαραβαίος.
1: Που κάπου ακόμα και τώρα αναζητούν να βρουν κανένα σκαραβαίο για να τον έχουν.
0: Βέβαια, είναι πανάκριβο στην
1: Ελλάδα. Περίπου ως μασκότ.
0: Θα σου βάλω και άλλο ένα, τον Ντεσεβό, που είχε ένα ιδιαίτερο στυλ, το γαλλικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ήταν μικρό, τόσο μικρό, ήταν όμως διαφορετικό και με στυλ. Γενικότερα όμως, ωραίες όλες αυτές οι ειδήσεις. Γενικότερα όμως, αυτό που ανησυχεί η παγκόσμια κοινότητα είναι το κόστος από τους δασμούς του Τραμπ ανά τον κόσμο, από την πίεση την οικονομική του Τραμπ στο Ιράν.
1: Και ποια χώρα είμαστε σήμερα? Έχουμε κάτι καινούριο εκτός από τον Καναδά?
0: Νομίζω όχι.
1: Α, γιατί ξέρεις,
0: είμαστε Ιράν
1: πολύ
0: και Καναδά.
1: Δεν θέλει
0: και
1: πολύ.
0: Έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο, τον οποίο δεν θα τον απασχολήσουμε με τα εγχώρια. Δεν θα τον ρωτήσουμε τι μέτρα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, αλλά πόσο μπορεί να επηρεάσει τις ζωές μας βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η στρατηγική προσέγγιση του Τραμπ σε σχέση με την παγκόσμια οικονομία.
1: Είναι υπερεθνικός ο εκλεκτός συνάδελφος.
0: Και δεν είναι άλλος από τον Νίκο Φιλιππίδη, και είναι χαρά και τιμή που είναι σήμερα μαζί μας και συνομιλούμε για αυτά τα μεγάλα. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλές προσπάθειες.
0: Ο συνάδελφος είσαι ο πρώτος που συμμετέχει στην εκπομπή μας στην νέα σεζόν. Οι άλλοι ήταν είτε πολιτικοί είτε αναλυτές, καθηγητές. Οπότε είμαστε σίγουροι το ποδαρικό θα είναι εντυπωσιακό που θα μας κάνεις.
2: Θα προσπαθήσω. Αλλά είναι ότι ξεχνάμε μόνιμα ότι έχουμε δύο πολέμους. Και έναν εμπορικό πόλεμο. Από τρεις πολέμους.
1: Έτσι, καλά το ξεκινάς. Καλά το ξεκινάς. Γι' αυτό έστειλε και τον αρχηγό της ΙΑ στη Μόσχα ο Τραμπ τώρα. Για να δούμε. Είχε λες μέσα τίποτα φακέλους?
2: Η αλήθεια είναι ότι εκεί είναι ακόμη πιο μπερδεμένο το πράγμα. Αρκετά πιο μπερδεμένο. Γιατί αρχίζουν σιγά σιγά πλέον οι επιπτώσεις, μάλλον η οικονομική, η αντιπίθεση, τα μέτωπα του πολέμου που επιδίωξε τη Ουκρανία, έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά οικονομική στη Ρωσία, έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά και στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στα διελισμένα καύσιμα, το οποίο έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές. Τώρα οι Ρώσοι λένε ότι θα απαντήσουν με αντίστοιχες προσπάθειες να πλήξουν οικονομικά κρίσιμους τομείς της Ουκρανίας. Η Ουκρανία παρεμπιπτόντως έχει ποσοστά πλήρωσης των υπόγειων αποθηκών φυσικού αερίου ρεκόρ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη είναι άδεια.
0: Αυτό πώς εξηγείται?
2: Οι υπόγειες αποθηκές γεμάτες. Και οι τιμές στο μισό. Έχει πρώτα απ' όλα δικό της αέριο, σε ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά έχει φροντίσει να εισαγάγει εγκαίρως, νωρίς, βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, τα πάντα. Με αποτέλεσμα και χαμηλές τιμές καυσίμων να καταφέρει να πετύχει εγχωρίως και να λύσει το πρόβλημά της από πλευράς αυτάρκειας. Οπότε εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μέτωπο το οποίο το παρακολουθούμε λίγο, αλλά γεννά συνεχώς οικονομικές επιπτώσεις και προφανώς οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται και γι' αυτό. Ξεκάθαρα. Γι' αυτό και στέλνουν άνθρωπο στη Μόσχα. Ούτως ή άλλως πιέζονται πάρα πολύ στην Αμερική από το, και να μην το λένε, πιέζονται από τις πράγματι, από το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχουν αυτή τη στιγμή σε μια σειρά προϊόντων. Στον αγροτικό τομέα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση. Το έχουμε και στην Ελλάδα. Το ντίζελ, εδώ έχουμε το αγροτικό πετρέλαιο, το επιδοτούμενο. Εκεί δεν έχουν επιδοτήσεις τόσο ευρείας κλίμακας, αλλά πλήττονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως και από την αύξηση των γεωργικών εφοδίων και κατά κύριο λόγο των λιπασμάτων. Τιμή των οποίων έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη αύξηση στο κόστος παραγωγής, η οποία περνάει μετά στις τιμές, η οποία γίνεται πληθωρισμός, η οποία μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα, και όλο αυτό δημιουργεί και γεννά δυσαρέσκεια. Και άμα έχεις εκλογές μπροστά σου, καλή ώρα, όπως έχουν οι Αμερικανοί τα midterms, όπως θα έχουμε εμείς αργότερα τις δικές μας.
0: Έχουν οι Γάλλοι που το πιθανότερο σενάριο σήμερα, με βάση τα όσα αναλύει η καθημερινή από τον γαλλικό τύπο, είναι στον δεύτερο γύρο να βρεθούν ο Μελανσόν και η Λεπέν, δηλαδή δύο πολιτικοί των άκρων. Εγώ τολμώ να την πω αυτή την κουβέντα. Και ο Μελανσόν έχει ακραίες θέσεις από αριστερά και η Λεπέν ακραίες θέσεις από τα δεξιά.
1: Έχουμε καιρό ακόμα μέχρι τότε, πάντως. Αλλά ελπίζω.
0: Μακάρι να υπάρξει κάτι ενδιάμεσο, όμως το ένα άκρο γεννά την ανάγκη να υπάρξει μια απάντηση από το άλλο άκρο. Οπότε,
1: αγαπητέ Νίκο, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα του φυσικού αερίου και που οπωσδήποτε θα είναι καθοριστικός παράγοντας για την επόμενη περίοδο, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις τιμές. Άλλη μια φορά η Ευρώπη, όπως είπε σωστά, είναι πίσω στο πόσο έχει γεμάτες τις αποθήκες της, και τώρα που θα προσπαθήσει να κάπως να τις γεμίσει, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στο 50% αυτή τη στιγμή, ίσως και λίγο παρακάτω. Λίγο παραπάνω.
2: Είναι εκεί. Άρα
1: εδώ θα έχουμε σοβαρές επιπτώσεις στη συνέχεια. Αναγκαστικά δεν γίνεται, γιατί ούτως ή άλλως έτσι δείχνει το πράγμα.
2: Ναι, λείπουν ποσότητες, μα το βλέπουμε στην τιμή. Η τιμή του φυσικού αερίου πριν τις διακοπές ήταν κοντά στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρ. Είχε επηρεαστεί λίγο από το κλείσιμο των κοιτασμάτων στο Κατάρ. Όταν αυξήθηκε η ζήτηση για να αρχίσουν να πληρώνονται στο όριο των ποσοστό ασφαλείας πριν κοντά στο 90% οι υπόγειες αποθήκες, αυτόματα άρχισαν να ανεβαίνει. Τώρα είχε πλησιάσει τις αρχές της εβδομάδας στα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σήμερα είναι κοντά στα 63. Είναι αρκετά υψηλά και επηρεάζει. Και επηρεάζει γιατί έχουμε φτιάξει μια τιμή ηλεκτρικού ρεύματος να διαμορφώνεται στην Ευρώπη, έναν τρόπο υπολογισμού της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος βασίζεται παραδοσιακά στην ακριβότερη τεχνολογία. Και κατεβότερη τεχνολογία όταν ανεβαίνει το φυσικό αέριο είναι το φυσικό αέριο πλέον.
1: Παλιά
2: ήταν ο λιγνίτης, έτσι. Τώρα είναι πλέον το φυσικό αέριο η ακριβότερη τεχνολογία. Και αυτό παίρνει τις τιμές προς τα πάνω, όσο όσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αν έχει. Στην Ελλάδα πλέον έχουμε πάρα πολλές.
0: Εντάξει, βέβαια δεν έχουμε μπαταρίες να αποθηκεύουμε την ενέργεια που παράγεται.
2: Και γι' αυτό υπάρχει εξήγηση. Βέβαια, γιατί πρέπει να σας πω ότι οι μπαταρίες ως επένδυση πριν από δύο χρόνια ήταν πανάκριβες. Τώρα έχουμε μια κάθετη πτώση του τιμού και τώρα που τις βάζουμε, μάλλον.
0: Ναι, ναι. Αλλά Νίκο, εγώ επειδή μου αρέσει να γκρινιάζω, στο Ταμείο Ανάκαμψης είχαμε προβλέψει μεγάλη επένδυση για μπαταρίες σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις, και αυτό απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κάτι το οποίο νομίζω ότι ήταν και εκτός ανάγκης και εκτός εποχής.
2: Η περίπτωση της αντιλησιοταμίευσης, λες. Mm-hmm. Σωστά. Όταν είναι πολύ μεγάλα έργα, η αντιλησιοταμίευση ενδεχομένως από την φύση, από την μπαταρία, από όπου γνωρίζουμε, είναι ακόμα καλύτερος συλλέκτης και συσσωρευτής ενέργειας. Και σχηματίζονται, το προγραμματίζονται αρκετά έργα στην Ελλάδα και αυτά τα πράγματα έχουν μείνει πίσω. Αλλά αρχίζουν και μπαίνουν σιγά σιγά. Η τιμή τέλος πάντων έχει ανέβει αρκετά λόγω της αύξησης τιμής του φυσικού αερίου και στο ρεύμα. Και φαίνεται ότι αυτός είναι ο νέος πονοκέφαλος. Γι' αυτό και έρχεται και η συζήτηση για το ενεργειακό πακέτο, το οποίο επηρεάζεται πάρα πολύ από τις εξελίξεις τόσο στα καύσιμα, όσο και από τις εξελίξεις πλέον και στο ρεύμα. Και υπάρχει αυτή η δυνατότητα με τη ρήτρα διαφυγής, η οποία μπορούμε να διενεργοποιήσουμε.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Εσύ τα παρουσιάζεις και τα εξηγείς, αλλά να το πούμε και για τους ακροατές μας σήμερα. Γύρω από το ενεργειακό θα είναι κεντρικές οι παρεμβάσεις και της κυβέρνησης, υποθέτω, και κάποιες απαντήσεις από την αντιπολίτευση. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι κάπως υπονόησε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, και λυπή. Σωστά.
2: Μπορεί και νωρίτερα.
1: Μπορεί και νωρίτερα.
2: Μπορεί και νωρίτερα, πριν τη ΔΕΘ, να έχουμε πρώτες. Πρώτα απ' όλα, γιατί λήγουν μια σειρά από επιδοτήσεις τέλος του μήνα. Ο μήνας τελειώνει τη Δευτέρα. Τόσο στα καύσιμα, όσο και ανακοινώνονται και από τους παρόχους οι τιμές του ρεύματος. Ενδεχομένως να έχουμε παρεμβάσει νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε, στο ρεύμα, η μέση τιμή είναι κοντά στα 130 ευρώ ανά μεγαβατόρα στη χονδρική. Ήταν στα 110 τον προηγούμενο μήνα και ήδη απορρόφησαν όλη αυτή την αύξηση από τα 80 που ήταν τον προπερασμένο μήνα οι προμηθευτικές εταιρείες. Δύσκολα δεν θα δούμε να περνάει στα πράσινα τιμολόγια, το οποίο αφορά και τη μεγάλη μάζα των συμπολιτών μας. Κάποιοι περισσότεροι δεν έχουν προστατευτεί, δεν έχουν φύγει, δεν έχουν αναζητήσει στην καλή, την ομαλή περίοδο ένα ασφαλές μπλε τιμολόγιο με χαμηλότερη τιμή, ενδεχομένως κλειδωμένη κιόλας για μεγάλο διάστημα. Άρα περιμένουμε ίσως ανακοινώσεις να έχουμε και προς το τέλος της εβδομάδας ή στην πρώτη μέρα ή τη δεύτερη της επόμενης, για να δούμε τι θα γίνει μαζί με τις ανακοινώσεις ενδεχομένως και των διελιστηρίων, έτσι, οι οποίοι έχουν σε εφαρμογή επιδοτήσεις και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη από την 1η Αυγούστου, και μάλλον θα τις συνεχίσουν. Δεν πάω φραστώ ότι θα αφήσουμε την τιμή κράτους και δηληστήρια να φύγει πάνω από τα 2,20 στο ντίζελ και στα μόλιδα.
0: Εγώ να τον πάω τον Νίκο σε κάτι πιο μεγάλο, δηλαδή να τον βγάλω από τα δικά μας που αφορούν τους περισσότερους και να τον πάω σε κάτι πιο μεγάλο, το οποίο όμως μπορεί βραχυπρόθεσμα να μην φαίνεται ότι μας απασχολεί, αλλά μακροπρόθεσμα να είναι η λύση. Οι κυρώσεις των Αμερικανών στο Ιράν, οικονομικές, είναι ικανές να πιέσουν σε τέτοιο βαθμό το Ιράν που να υποχωρήσει και να έχουμε μία λύση στα ζητήματα του πολέμου? Είναι το πρώτο ερώτημά μου, και το δεύτερο αφορά τον οικονομικό πόλεμο μεταξύ της Αμερικής και του Καναδά. Αν τελικά μπορεί αυτός να δημιουργήσει εσωτερικές αναταράξεις στις οικονομίες των δύο χωρών.
2: Ναι, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πλήξει πάρα πολύ τις σχέσεις των δύο χωρών. Και υπάρχει και μεταξύ Καναδά αυτή τη στιγμή και των ΗΠΑ γίνεται ο κακός χαμός. Δηλαδή, τι να πιάσουμε, ότι ακόμα και η λίμνη του Οντάριο θέλει να τη μετατρέψει, και τη λίμνη
0: της
2: Αμερικής, των Αμερικανών, αν είναι δυνατόν τώρα.
1: Αυτά είναι εύκολα στις ονομασίες, εύκολα.
2: Όσοι διαβάζαμε κόμιξ μικρή, δηλαδή,
0: και μεγάλη διαβάζουμε.
2: Ναι, γύρω από τη λίμνη του Οντάριου συμβαίνουν όλα τα καλά πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Τα περιπετειώδη με τους Ινδιάνους. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα πλήγμα μεγάλο, υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο για τη σημαντική τομή οικονομικής δραστηριότητας του Καναδά εξαρτώνται από τις ΗΠΑ. Υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο γιατί μεγάλες ενεργειακοί διάδρομοι που οι οποίοι τροφοδοτούν τις ΗΠΑ θα πληγούν με υπερβάλλον κόστος. Να θυμίσουμε ότι ο Καναδάς έχει πει ότι στις 8 Σεπτεμβρίου θα θέσει σε εφαρμογή αντίμετρα ακριβώς ίδιου ύψους με αυτά που έχει βάλει ο Ντόναλντ Τραμπ, 50% δασμό σε αμερικανικά προϊόντα. Ψάχνουν όλοι να καταλάβουν ακριβώς ποια θα είναι μέσα.
0: Και από ό,τι διάβαζα, το 70% της οικονομίας του Καναδά βασίζεται στην αμερικανική παραγωγή.
2: Έτσι. Παρά το γεγονός ότι έχει αυτόν τον εξαιρετικό ο Κάρνι, τον παρακολουθώ από την περίοδο που ήταν κεντρικός τραπεζίτης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας πολύ ψύχρεμος άνθρωπος, έχει περάσει κρίσεις και κρίσεις και συνεχίζει να το κάνει, παρά το γεγονός ότι άνοιξε την οικονομία του στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο ακόμα περισσότερο μέσα σε αυτόν τον χρόνο του Ντόναλντ Τραμπ, εν τούτης παραμένει η εξάρτηση εξαιρετικά μεγάλη. Δεν μπορεί να κόψεις τόσο εύκολα δεσμούς που ενώνουν ανθρώπους, εταιρείες, σχέσεις. Θα είναι μια ζημιά που θα την υποστούν και οι δύο, γι' αυτό και έχει προβλέψει πρόγραμμα υπούλωσης των πληγών σε εταιρείες και στους εργαζόμενους, κοντά στα ήδη σε πρώτη φάση 30-27,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα είναι το πακέτο επούλωσης που θα δώσει την οικονομία στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους που θα πληγούν, γιατί φοβούνται πλέον ότι θα έχουν και αύξηση της ανεργίας στον Καναδά. Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή προσπαθούν να καταλάβουν κάθε φορά τι σημαίνει αυτό που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αγρότες τους δεν φαίνονται χαρούμενοι. Οι αγρότες τους βλέπουν ακριβό ντίζελ, βλέπουν ακριβά λιπάσματα και βλέπουν ένα κόστος μόνο για φέτος 31 δισεκατομμυρίων δολαρίων. στον αγροτικό τομέα και 32 δισεκατομμύρια για το 2027. 63 άφρισμα είναι. Είναι μεγάλα τα ποσά και με μεγάλη αύξηση στις τιμές των προϊόντων και βέβαια του κόστους παραγωγής. Οι αγρότες, οι οποίοι είναι παραδοσιακοί ψηφοφόροι του Ντόναλντ Τραμπ, δυσκολεύονται αφόρητα. Και δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή αυτό μπορεί να αλλάξει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα αυτό περνάει πάρα πάρα πολύ στην αμερικανική κοινωνία. Τώρα για τους δασμούς στο Ιράν, ο Μπέσεντ, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αν κατάλαβε κάτι γρήγορα και το είπε, είναι ότι είμαστε συνδεδεμένη η οικονομία παγκοσμίως. Και είχε δίκιο. Άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό που λέγανε το D-Day, το ασφυκτικό. Δεν μπορεί να
1: καλά, είναι οι υπερβολές της προπαγάνδας αυτές. Αλλά την ίδια στιγμή όμως ξέρουν ότι οι εξαγγελίες αυτές δεν έχουν φέρει κάποια πίεση πραγματική.
0: Έχουν φέρει πίεση στην παγκόσμια οικονομία ως αστάθεια, αλλά πίεση υπάρχει στην οικονομία του Ιράν, γιατί έχουν μειωθεί πολύ οι εξαγωγές πετρελαίου. Όμως δεν είναι τόσο ικανή πίεση να δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας για το καθεστώς και άρα λύσεις του ζητήματος εκεί στα στενά του Ορμούς. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περιμένουμε κάτι εντυπωσιακό που θα αλλάξει τη ζωή μας στη ΔΕΘ, με αυτό το ερώτημα να κλείσουμε, πέραν των εξαγγελιών που έχουμε μπροστά μας.
2: Σταδιακά θα μπούμε σε διαδικασία εκπλήξεων. Όσο μαθαίνουμε και όσο σχηματίζεται, γιατί μπορεί να έχουμε το περίγραμμα, αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται στο μεγάλο μαγαζί που λένε και στο εσωτερικό της κυβέρνησης και αλλάζουν.
0: Άκουγα πάντως το πρωί που συζητούσατε με τον Άρη Πορτοσάλτε για το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, άρσης του μέτρου. Είναι η ολική διαγραφή του μέτρου ή η μείωση?
2: Όχι, μείωση. Δεν μπορεί να σβηστεί. Είναι κοντά στα 6,5-7 δισμέτρο. Δεν μπορεί να γίνει με μια. Αυτό που μπορεί να γίνει να μειωθεί, για ποιο λόγο? Γιατί νομίζω, έχω την αίσθηση ότι η λογική γενικά των πακέτων θα είναι λεφτά στο χέρι. Και επειδή νομίζω η μείωση.
0: Αυτό είναι ρευστότητα στις επιχειρήσεις, απευθείας ρευστότητα. Από αυτό που είχαν προϋπολογίσει, κάτι εντελώς διαφορετικό με βάση τον φόρο της επόμενης χρονιάς. Ένα παρανοϊκό μέτρο το οποίο επιβλέθηκε την περίοδο των μνημονίων και ισχύει και μέχρι σήμερα.
1: Για να δούμε.
0: Μειωμένο μεν, αλλά ισχύει. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την
1: επανέλθουμε
0: σου και το ποδαρικό σου. Θα επανέλθουμε. Την καλημέρα μας ήταν ο Νίκος Φιλιππίδης, οικονομικός συντάκτης, αναλυτής και γνώστης και της διεθνούς οικονομίας και της τοπικής εγχώριας οικονομίας και βαθύς γνώσης και των ενεργειακών, εγώ θα σου
1: και νομίζω προσθέσω. Η επισήμανση που έκανε για τα ενεργειακά παραμένει η πιο κεντρική και όχι μόνο για τη χώρα μας, για όλη την Ευρώπη, γιατί πάνω στο θέμα ακριβώς της τιμής του φυσικού αερίου και της γενικότερης οικονομικής πολιτικής σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα παιχτούν πολλά και τα εκλογικά που είπες προηγουμένως που έρχονται την επόμενη χρονιά και όχι μόνο η λογική της συγκυρίας και της αντιμετώπισης της. Για να δούμε.
0: Λοιπόν, να σου πω δύο νέα που εσένα θα σε εντυπωσιάσουν. Γιατί το ένα είναι νέο που αφορά την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας. Συμφωνήσαμε να αγοράσουμε δύο φρεγάτες Bergamini, αν τις λέω σωστά, και στις 8 Σεπτεμβρίου θα πέσουν οι υπογραφές στην Ιταλία για την αγορά των φρεγατών. Σημαντική είναι αυτή η συνεργασία, θα έλεγα, Δημήτρη, διότι μέχρι σήμερα με την Ιταλία δεν είχαμε στενή σχέση στα εξοπλιστικά και στα αμυντικά. Άρα αυτό νομίζω ότι διευρύνει τον κύκλο επιρροής σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα. Υπενθυμίζω ότι η Ιταλία έχει εξαιρετικά καλή σχέση με την Τουρκία. Μάλιστα συνεργάζονται και στα ντρόουν που παράγει η Τουρκία. Άρα νομίζω ότι είναι καλή η, αν θες, εμβόλυμη παρουσία της χώρας μας στα εξοπλιστικά και η συμφωνία με τους Ιταλούς. Και η δεύτερη είδηση που επίσης έρχεται από την Ιταλία, που είμαι βέβαιος ότι δεν την έχεις ακόμα παρακολουθήσει, θα έρθει σιγά σιγά και εδώ, είναι ότι στο νέο κοκ της Ιταλίας όποιος περνάει το δρόμο πεζός και κοιτάζει το κινητό του θα τρώει πρόστιμο.
1: Εντάξει, okay. Έχουν γίνει και στο παρελθόν διάφορες.
0: Γιατί το λες αυτό? Είναι σημαντικό όμως.
1: Λοιπόν, ποιος να ελέγξει τι? Το μόνο που θέλω να πω τώρα εγώ για την Ιταλία, επειδή λέγαμε για
0: την Ιταλία. Στην Ιταλία έχουν κάμερες, όχι εδώ, σαν την Αθήνα.
1: Και εδώ υποτίθεται ότι ο φθινόπωρο θα είναι όλα σε λειτουργία. Για να δούμε, θα περιμένουμε. Δεν βιαζόμαστε, εντάξει. Ούτως ή άλλως, ένα από τα ζητήματα που πρέπει να δούμε για την κυκλοφορία που σε λίγο θα έχουν γυρίσει όλοι στο μεγάλο μας κέντρο.
0: Ήδη σιγά σιγά μαζεύεται ο κόσμος.
1: Και θα δούμε, θα μιλήσουν όλοι για τα προβλήματα
0: από
1: της
0: Δευτέρα
1: κυκλοφορίας.
0: Θα είναι σχεδόν γεμάτη η Αθήνα. 15 Σεπτεμβρίου που αρχίζουν τα σχολεία, δεν ξέρω εκεί περίπου, θα είναι πλήρως αποκατεστημένη.
1: Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως εγώ θα ήθελα να επανέλθω στο ταξίδι του διευθυντή της ΙΕΜ. Δεν αλλάζουμε θέμα.
0: Δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Γιατί δεν γίνεται συχνά τέτοιες κινήσεις. Ήταν σαφώς προετοιμασμένο πολλαπλώς, γίνανε πολλαπλές κινήσεις και παρά τις αρχικές διαψεύσεις ή μάλλον τις μη επίσημες παραδοχές, το ταξίδι έγινε. Θα χρειαστεί χρόνος για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε, αλλά για να αναγκαστεί ο Τραμπ να στείλει τον αρχηγό της ΙΕ στη Μόσχα, σημαίνει ότι η πίεση που θέλει να ασκήσει, αλλά και που δέχεται ήδη από τα δεδομένα που συζητάγαμε προηγουμένως και με τον καλό μας συνάδελφο τον Νίκο τον Φιλιππίδη, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και απλά να θυμίσω ότι παρότι κρίνουμε και κατακρίνουμε, έχει ακόμα δυναμικές στο εσωτερικό πεδίο. Για να προσθέσω μια πληροφορία, επειδή πέθανε ο γνωστός Λίντσε Γκράχαμ, που ήταν ένας από τους βασικούς υποστηριχτές του και τους πιο ακραίους γερουσιαστές ρεπουμπλικάνους, τελικά την θέση του θα τη διεκδικήσει η αδερφή, που δεν ήθελε, υποτίθεται. Αλήθεια. Την υποστήριξε ο Τραμπ, ήταν προσωπική του επιλογή που την πίεσε, και τελικά οι ρεπουμπλικάνοι θα έχουν αυτή υποψήφια για την πλήρωση της έδρας στις εκλογές στις αρχές του Νοεμβρίου. Και τελευταίο, δεν θέλω να υποτιμήσουμε καθόλου, να τα παρακολουθούμε, οι δημόσιες, πώς να το πω, προκηρύξεις, διακηρύξεις, φετφάδες που λέγαμε παλιά, που κάνει το καθεστώς της Τεχεράνης για το γιο του Τραμπ, να πάμε από την ανάποδη τώρα, και ταυτόχρονα είδαμε και τα ζητήματα για το γιο του Νετανιάχου που τον κάλεσε εσπρεσμένα πίσω στο Ισραήλ.
0: Ναι, γιατί τον παρακολουθούσαν, λέει, οι Ιρανοί στο σπίτι του στο Μαϊάμι.
1: Λοιπόν, ωραία κατάσταση. Και θα πάμε για τη συνέχεια που θα έχει πολλαπλές εκρηκτικές διαστάσεις. Σας ελπίζουμε ότι θα γίνουν παρεμβάσεις.
0: Έτσι είναι. Το μόνο που δεν συζητήσαμε σήμερα είναι τα ελληνοτουρκικά. Ίσως το κάνουμε αύριο για το καλώδιο και τα εσωτερικά. Εγώ θα σου βάλω και έναν αστερίσκο. Σήμερα η Καθημερινή, εχθές ο Σταύρος Θοδωράκης, στο δελτίο ειδήσεων του Sky, ανέλησαν την πρόθεση του Κασιδιάρη να επανέλθει στην πολιτική σκηνή μετά την αποφυλάκησή του. Κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, νόμιμο, συνταγματικά ορθό και επιτρεπτό, θα το δούμε. Θα έλεγα να το συζητήσουμε κι εμείς.
1: Άνω τελεία γρήγορη, μόνο ότι ο Κασιδιάρης και όταν έπαιρνε άδειες, γιατί ήταν σωστός κρατούμενος, φυλακισμένος, έκανε πολιτικές συγκεντρώσεις. Δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτό. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, πολιτικές συγκεντρώσεις ο καθένας μπορεί να κάνει. Το θέμα είναι αν μπορεί να κατεβάσει ένα κόμμα στις εκλογές και αν επιτρέπεται αυτό και αν μπορεί
1: κανονικά,
0: να κάνει
1: κάτι τέτοιο. Κανονικά ακόμα δεν μπορεί ο ίδιος.
0: Να το δούμε όμως αυτό και να το συζητήσουμε με ειδικούς συνταγματολόγους τις επόμενες ημέρες. Την καλημέρα μας, λίγο πριν κλείσουμε, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win. Η Big Win, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincare.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Καλημέρα.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλιά, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα.
9: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
10: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
11: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
12: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

αιώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι και ωραίοι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8.

0: 8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίες καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55-137.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
5: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
4: Στον Ερμή 91,8.
5: Ερμής. 91,8.
4: Ακούς. Καλοκαίρι.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Και από το ΠΑΣΟΚ να αλλάξουμε κλίμα και θέμα, πάμε στα θέματα εδώ τα τρέχοντα, όπως αυτά που έχουν να κάνουν με την προστασία των δασών μας από τις πυρκαγιές, μια και η Ζάκυνθος βρίσκεται σε επικίνδυνο σημείο σήμερα, έχει πολύ ζέστη και έχει και αεράκι. Να καλωσορίσουμε την πολιτική προστασία και την προϊσταμένη της, την κυρία Μαρία Μουζάκη. Να δούμε την τελευταία ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα για απαγόρευση εισόδου στα δάση, αλλά και τη γενικότερη κατάσταση που είχαμε φέτος στο νησί μας με τις φωτιές. Τις καλημέρες μας, κυρία Μουζάκη.
2: Καλημέρα, κυρία Ξενόφου. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους ζακυνθινούς.
2: Χρόνια πολλά σε όλη τη Ζάκυνθο και τους απανταχού ζακυνθινούς. Γιατί αυτή η γιορτή είναι μια γιορτή της καρδιάς μας.
1: Γιορτή ξεχωριστή για όλους τους ζακυνθινούς. Λοιπόν, και το λέμε γιατί ολοκληρώθηκε ο τρίμερος εορτασμός σήμερα. Να είμαστε καλά και του χρόνου. Και πάμε να δούμε τα δικά μας. Πώς πήγε το φετινό καλοκαίρι, έτσι, να δώσουμε μια εικόνα. Σε γενικές γραμμές καλά, θα μπορούσαμε να το πούμε.
2: Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε, σε γενικές γραμμές καλά. Εντάξει, είχαμε τις δύο πυρκαγιές, οι οποίες ήταν πολύ επικίνδυνες τις προηγούμενες μέρες στο κερί και στις βολήμες. Αυτό δεν λέει κάτι, το ότι μέχρι τώρα τα έχουμε πάει καλά, γιατί μέχρι και τέλη Σεπτέμβρη, ίσως και αρχές Οκτώβρη, θα δείξει πώς θα εξελιχθεί ο καιρός.
1: Και είναι δύσκολος μήνας ο Σεπτέμβρης για τις φωτιές.
2: Ναι, οι προβλέψεις έτσι λένε. Αλλά πάντα ο Σεπτέμβριος για τη Ζάκυνθο είναι ένας επικίνδυνος μήνας. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι.
1: Ναι.
2: Αλλά σε γενικές γραμμές, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει και πάλι μια πολύ καλή συνεργασία και από όλους τους εμπλεκόμενους και ό,τι και να έχει προκύψει μέχρι τώρα, έχει αντιμετωπιστεί πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά.
1: Μπορεί για όλα αυτά που λέμε να έχει παίξει ρόλο και το γεγονός ότι τα περισσότερα δάση της Ζακύνθου τα έχουμε καταστρέψει. Ίσως είναι και αυτό ένα θέμα.
2: Κυρία Ξενόφου, όχι, δεν θα συμφωνήσω αυτή τη φορά σε αυτό, γιατί ναι μεν τα μεγαλύτερα έτσι, σημεία της Ζακύνθου έχουν καεί άλλες φορές, αλλά η Ζάκυνθος, ο οποίος είναι ένας ευλογημένος τόπος, έχει το χάρισμα όταν παρόλο που καίγονται και ξανακαίγονται, μετά από λίγους μήνες να βλέπεις να ξαναγίνεται πάλι πράσινο. Βέβαια είναι κάποια σημεία όπως η φωτιά στην Αγία Μαρίνα, η οποία ήταν πρόπερσε, νομίζω εδώ και τρία χρόνια περίπου, πριν δύο χρόνια, που αυτό φαίνεται δηλαδή, έτσι και το βλέπει και ο κάθε έτσι, πολίτης που μπορεί να περάσει και από τον δρόμο από την επαρχία εκεί, ότι δεν έχει βγει απολύτως τίποτα. Και αυτό γιατί ήταν ένα δάσος το οποίο είχε φτάσει σημείο κορεσμού, είχε και καεί πάρα πολλές φορές και μπήκε σε κατάσταση ερημοποίησης.
1: Δεν ήταν μάλιστα σπόρο κάτι το οποίο τίποτα για να πιάσει, ναι.
2: Ναι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ήταν κάτι μάλιστα που το είχε προβλέψει και η δασάρχης, η κυρία Χάιντερ Χριστοδούλου, μας το είχε πει, θυμάμαι εκείνη τη νύχτα, ότι δυστυχώς αυτό το δάσος δεν θα το ξαναδούμε άλλο πράσινο και ήταν, τότε κάει και μια πολύ μεγάλη έκταση. Αυτό τι σημαίνει, ότι όταν δεν εκτιμάμε αυτό που έχουμε και το καίμε, το ξανακαίμε, έστω και κατά λάθος, έστω και αν είναι από αμέλεια, αυτό όμως σιγά σιγά θα έρθει σε μια κατάσταση ερημοποίησης και δεν θα μπορεί πλέον να φυτρώσει τίποτα απολύτως.
1: Θα έχουμε συλληνιακά τοπία εκεί που τα καίμε.
2: Όσον αφορά τώρα την κατάσταση της γενικά όλου του δασικού όγκου της Ζακύνθου, ειδικά φέτος, ο χειμώνας μάλλον που μας πέρασε, με τις πολλές βροχές, χειροτέρευσαν το πρόβλημα, όσον αφορά την πρόκληση πυρκαγιάς εννοώ, γιατί είναι ευλογία το να βλέπεις το νησί σου κατά πράσινο. Αλλά τα πάντα έχουν φουντώσει, τα πάντα είναι σε πλήρη έτσι άμφιστη. Και έχει και το επιπλέον πρόβλημα η Ζάκυνθος, ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, μετά την καταστροφή του Ιαννού, το 2020, ακόμα όλη αυτή η καταστροφή που είχε γίνει, ειδικά στον Ρινό Όγκο, Άγιο Λέοντα, Κυλιωμένο, Αναφωνήτρια, όλος ο Ρινός Όγκος, ό,τι τότε είχε φύγει, είχε ξυλωθεί, κορμί δέντρων, ξερά κλαδιά κλπ. Ακόμα είναι στην ίδια κατάσταση, που σημαίνει τώρα ότι πλέον μετά από τόσα χρόνια έχουν δημιουργήσει μια πυρτιδαποθήκη για το νησί και σε περίπτωση που μπει μια φωτιά και φύγει, από εκεί και πέρα τα πράγματα θα είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα.
1: Με το αντινέρωτο πρόγραμμα δεν μαζεύτηκε τίποτα από αυτούς κορμούς, όχι?
2: Μαζεύτηκαν πάρα πολλά οι εξενόπου και καθαρίστηκαν πολλές εκτάσεις του νησί, αλλά δεν φτέθανε, δεν φτάνει. Ήταν κάτι που το έχουμε συζητήσει και στα συντονιστικά όργανα, το έχουμε κάνει κατά καιρούς. Είχε γίνει πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά από το δασαρχείο Ζακίνθου. Καθάρισαν πάρα πολλά και μάλιστα έκανα και στοχευμένους καθαρισμούς, αλλά δυστυχώς δεν φτάνει. Πρέπει να γίνουν κι άλλοι. Αλλά αυτά θέλουν, ξέρετε, θέλουν χρηματοδοτήσεις, θέλουν...
1: Τι άλλο θα, κατά τη γνώμη σας.
2: Δεν εξαρτώνται και από εμάς.
1: Κατά τη γνώμη σας, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε κι εμείς? Εγώ σκέφτομαι και εθελοντικές πρωτοβουλίες και ιδιοκτήτες, τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν για να βοηθήσουν.
2: Καταρχήν, το πρώτο που πρέπει να γίνεται είναι εμείς οι ίδιοι, όπως είπατε, εμείς οι ίδιοι οι πολίτες, να καθαρίζουμε οι ίδιοι τα οικόπεδά μας. Όπως γνωρίζουμε, αυτό είναι γνωστό πλέον.
1: Να καθαρίζουν, ξαναβγαίνουν τα χόρτα, ναι, κυρία Μουζάκη.
2: Ναι,
1: δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα, δεν ξέρω εσείς αν έχετε σχέση με χωριό. Πώς τα καθαρίζεις με την υγρασία, ξαναφυτρώνουν?
2: Αυτό ακριβώς εντοπίσαμε και έχουμε εντοπίσει και με την Αντιπεριφέρεια. Είναι κάτι το οποίο μας το ανέλησε και εχθές μάλιστα είχαμε μια σύσκεψη. Έχουμε καθαρίσει, ειδικά στους οπαδιακούς δρόμους, γιατί εκεί έχουμε αρμοδιότητα.
1: Ναι.
2: Έχουμε καθαρίσει 2 φορές σε συγκεκριμένα σημεία τους οπαδιακούς δρόμους και ξανά πάει είναι τα ίδια.
1: Ναι.
2: Αυτό οφείλεται στις βροχοπτώσεις και την υγρασία που είχε το έδαφος από όλο το χειμώνα,
1: ναι,
2: το οποίο ακόμα και τώρα τους επιτρέπει να μεγαλώσουν.
1: Και τώρα πια τις νυχτερινές ώρες έχει πολύ υγρασία. Και όλα και τα άγρια, τα χόρτα, ό,τι είναι και τα δάση, τραβάνε και μεγαλώνουν. Ναι. Είναι το ειδικό μικροκλίμα της Ζακίνθου αυτό.
2: Ακριβώς. Παρόλο που υπάρχει ακραία εδαφική ξηρασία στη Ζάκυνθο, και όταν μπει μια φωτιά υπάρχει υψηλός κίνδυνος, υπάρχει υψηλή ταχύτητα εξάπλωσης. Παρόλα αυτά, αυτά ξαναβγαίνουν, ξαναφουντώνουν και δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ το θυμάμαι πόσα χρόνια από το 2020 που με συζητάμε μαζί δημόσια, λέμε για το θέμα αυτό, το ότι άφησε ο Ιωαννός πίσω του και ότι υπάρχει, είναι πυρτιδαποθήκη τα δάση μας. Το λέμε
2: ακριβώς
1: και το ξαναλέμε, αλλά πρέπει κάποια ώρα να το αντιμετωπίσουμε, ξέρω εγώ, πιο στεναρά, πιο αποτελεσματικά ίσως.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι. Αυτό για την εθελοντική πρωτοβουλία, ξέρετε, δεν το είπα τυχαία. Βρισκόμαστε σε μια φάση, η ανθρωπότητα γενικότερα, με τόσα πολλά προβλήματα που δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες από τους πολίτες, τους ενεργούς πολίτες, τους λεγόμενους, και να συνεισφέρουν και αυτοί στο μέτρο που ο καθένας το αναλογεί που μπορεί, στα κοινά, και δεν εννοώ την πολιτική, εννοώ τα κοινά προβλήματά μας.
2: Ακούστε να δείτε, όσον αφορά τα δάση μας, επάνω ειδικά στην ορεινή ζώνη, δυστυχώς όλα, το μεγαλύτερο ποσοστό των δασών μας είναι ιδιωτικά.
1: Ναι.
2: Είναι ιδιωτικά, είναι ιδιωτικές περιουσίες.
1: Ναι.
2: Εκεί δεν είναι εύκολο να πει κάποιος για να κάνει καθαρισμούς. Εάν οι ίδιοι πολίτες δεν αναλάβουν
1: απλώς
2: και σε συνεργασία με μια απλή συνεργασία που μπορεί να έχουν με το δασαρχείο, δεν μπορεί κανείς, ούτε καν και εμείς, και δεν μιλάω για την περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια δεν έχει την αρμοδιότητα,
1: ναι,
2: για να μπορέσουμε να πάμε να κάνουμε καθαρισμό. Οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες και οι καρποτές όλων αυτών των περιουσιών, αυτοί οι οποίοι είναι, πρέπει να ενδιαφερθούν. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι πολύ υψηλό το κόστος για να γίνει αυτός ο καθαρισμός.
1: Ναι.
2: Αλλά εάν έκαναν λίγο και κάθε λίγο, κάθε εποχή και κάθε τόσο, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την ακραία κατάσταση που είναι τώρα.
1: Ναι. Τώρα, σήμερα, τι κίνδυνο διατρέχουμε, σήμερα που είναι Τετάρτη, δεν είναι σήμερα, Τετάρτη είναι και ο μήνας έχει 26.
2: Είμαστε καταρχήν σε βαθμό επικινδυνότητας 4, πορτοκαλί. Η Ζάκυνθος έχει μπει, και όχι δεν είναι μόνο η Ζάκυνθος, είναι και όλα τα Ιόνια νησιά.
1: Mm-hmm.
2: Έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat,
1: mm-hmm,
2: που αυτό σημαίνει ότι ο εθνικός μηχανισμός έχει τεθεί σε πλήρη κινητοποίηση, έχει ενεργοποιήσει το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται και μπορεί να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Και όσον αφορά εμάς εδώ τοπικά, έχουμε στήσει γνωστό μηχανισμό μας, κάτι που το οποίο το έχουμε όλο το καλοκαίρι, για να είμαι ειλικρινής. Το γνωρίζετε εσείς. Το μηχανισμό πολιτικής προστασίας με μηχανήματα έργου, γιατί και τα μηχανήματα έργου είναι τα πλέον είναι όχι απλώς απαραίτητα, είναι εκείνα τα οποία μπορεί να ανακόψουν μια φωτιά, υδροφόρες και ό,τι άλλο μας ζητήσει η πυροσβεστική υπηρεσία. Γιατί η δουλειά μας αυτό είναι να δίνουμε τη συνδρομή μας στην πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Που σημαίνει ότι είναι με στο κλειδί στο χέρι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, αυτοί που έχουν τα οχήματα πυρόσβεσης ή οτιδήποτε άλλο. Αν συμβεί κάτι, να τρέξουν αμέσως, να μην χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο.
2: Ακριβώς, μάλλον θα σας πω και κάτι. Ναι. Η επιτυχία αντιμετώπισης που έχουμε τα τελευταία χρόνια σε όλες τις πυρκαγιές, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας, είναι επειδή ακριβώς έχουμε πολύ καλή συνεργασία με πάρα πολλούς ιδιοκτήτες μηχανημάτων και πάρα πολλούς ιδιοκτήτες υδροφόρων, και πραγματικά τους ευχαριστούμε, γιατί ειδικά οι υδροφόρες αυτή την περίοδο αντιμετωπίζουν και αυτοί δουλεύουν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ στον κόσμο, το πρόβλημα είναι γνωστό. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν προκύψει ένα σοβαρό πρόβλημα, όλοι ανεξάρτητα, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων οι οποίοι δεν σηκώνονται καν τηλέφωνο, είναι δίπλα μας, και όχι δίπλα σε εμάς, είναι δίπλα στη Ζάκυνθο για να δώσουν νερό εκεί που χρειάζεται. Εκτός βέβαια τώρα από όλα αυτά που σας είπα, όταν έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 4 και 5, υπάρχει και η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, 24 ώρες δηλαδή, σε όλο το νησί, όπου εκεί τουλάχιστον έχουμε αναφέρει για τις δασικές περιοχές, μιλάμε, δασικές περιοχές, περιοχές Natura κλπ.
1: Δεν μπαίνεις καθόλου δηλαδή μέσα στα δάση.
2: Ναι, εκεί απαγορεύεται τελείως. Δεν μπορεί, εκτός βέβαια από τους μόνιμους κατοίκους και όσους δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιοχές.
1: Ναι.
2: Επειδή όμως είναι πάρα πολλά τα σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα, είναι αδιέξοδα, μπορεί να υπάρχει κόσμος ο οποίος να μην ξέρει πού να πάει, ειδικά οι τουρίστες, ή από πού πρέπει να διαφύγει. Γι' αυτό έχουν επιλεγεί κάποιοι αδιέξοδοι δρόμοι, και αυτό έχει γίνει μετά από εισήγηση του διοικητή της πυροσβεστικής και του δασάρχη. Και σε αυτά κλείνουν αυτοί οι δρόμοι με την επίβλεψη της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του δασαρχείου και της δημοτικής αστυνομίας.
1: Ναι.
2: Τώρα βέβαια για αύριο, για να ηρεμήσει και ο κόσμος και κυρίως οι επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιοχές, αύριο έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 3, επομένως δεν θα υπάρχει απαγόρευση.
1: Ναι.
2: Οπότε πάντα με προσοχή, θα κυλήσουν όλα ομαλά.
1: Θέλω να μου πείτε για το ναυάγιο, υπάρχει κάτι ειδικότερα σήμερα, επειδή έχουμε και λίγο αεράκι, είναι λίγο
2: ισχυρό. Το ναυάγιο είναι μέσα στις περιοχές, οι οποίες όταν υπάρχει καθολική απαγόρευση δεν λειτουργεί, κλείνει. Δηλαδή,
1: πού κλείνει, πάνω εκεί.
2: Ναι, η αστυνομία το κλείνει, ναι. Το κλείνει, ναι.
1: Υποθέτω ότι ισχύει όλο το 24ωρο αυτό, ή μέχρι τη δύση του ήλιου.
2: Είναι από τη σήμερα που ψεστάμε στο πρωί, μέχρι που ψεστάμε στο πρωί αύριο.
1: Ναι, μάλιστα. Τώρα, από την εμπειρία σας τόσα χρόνια, έτσι, σε αυτό το πόστο που είστε, κάτι σαν οδηγία που θα θέλατε να δώσετε σε όλους μας και σε όλους όσους μας ακούνε. Σας το ρωτάω πάντα αυτό, γιατί νομίζω η εμπειρία είναι χρήσιμο πράγμα.
2: Εάν δεν υπάρχει πρόθεση για εμπρισμό, όλα τα υπόλοιπα εξαρτώνται από εμάς τους ίδιους.
1: Ναι.
2: Παραδείγματος χάρη, δεν κάνουμε εργασίες που να έχουν χρήση φωτιάς αυτές τις μέρες. Και όχι μόνο όταν έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 4 ή 5, αλλά και όταν υπάρχουν έτσι ψηλές θερμοκρασίες. Δεν κάνουμε γεωργικές εργασίες γιατί μπορεί να πεταχτεί ένας πυμφύρας. Δεν κάνουμε ψυχονοκολλήσεις. Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα το ξαναλέω με τους μελισσοκόμους. Η φωτιά το 2019 στις Παριές που κοντέψαμε να καταλήξαμε στα πήγοντα και εγώ και ο τότε διοικητής της πυροσβεστικής, ήταν από μελισσοκόμο, ο οποίος κάμισε τις μέλισσές του και έφυγε φωτιά και έκαψε τεράστιες εκτάσεις στα τριλάκαδα των Μαριών. Εμείς οι πολίτες, ήδη τουλάχιστον ό,τι είναι γύρω από τις κατοικίες μας και από τις περιοχές μας, να καθαρίζουμε, να μην έχουμε δέντρα που να κουμπάνε πάνω στα σπίτια μας. Οι πρόεδροι των κοινοτήτων να θέσουν ήδη, γιατί είναι οι πρόεδροι των κοινοτήτων πρέπει να καταλάβουν ότι είναι υπεύθυνοι για την πυροπροστασία των χωριών τους. Ένα χωριό μέχρι 300 κατοίκους έχει ευθύνη μόνο πρόεδρος, γιατί δεν υπάρχει κοινοτικό συμβούλιο. Από 300 κατοίκους και πάνω ευθύνη έχει ο πρόεδρος και όλο το κοινοτικό συμβούλιο. Θα πρέπει να μεριμνούν για τον καθαρισμό των χωριών, περιμετρικά των χωριών και μέσα στα χωριά τους. Όλα αυτά λοιπόν εξαρτάται από τον άνθρωπο.
1: Ναι.
2: Από εμάς τους ίδιους.
1: Νομίζω ότι θα έπρεπε όλοι οι Ζακυνθινοί να προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού το φυσικό μας περιβάλλον, γιατί είναι αυτό στο οποίο ζούμε.
2: Ακαθάριστα οικόπεδα.
1: Ναι, και είναι αυτό το οποίο μας αποδίδει τελικά. Και
2: παρόλο που έχουν γίνει πολλά βήματα και έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά όλο αυτό το πλαίσιο με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, οι πολίτες σιγά σιγά αρχίζουν και αλλάζουν τη φιλοσοφία τους και το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν ειδικά τις πυρκαγιές. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν ακόμα πολίτες οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται.
1: Είναι τόσο σοβαρό το θέμα αυτό με τα οικόπεδα. Και να σας πω γιατί το ρωτάω, γιατί πολλές φωτιές και στην υπόλοιπη Ελλάδα μπήκαν ή από ασυντήρητους στήλους της ΔΕΗ ή από τις ανεμογεννήτριες.
2: Θα σας το έλεγα, αυτό το έχω αφήσει για το τέλος, κυρία Ξενόπου.
1: Ωραία, να το πείτε εσείς.
2: Το έχω πει και άλλες φορές. Δυστυχώς και μάλλον ευτυχώς που ήδη σιγά σιγά έχει αρχίσει αυτό το πράγμα και γίνεται όλο και πιο γνωστό, γιατί μέχρι τώρα ήταν κάτι το οποίο οι περισσότεροι δεν το συζητούσαν. Ήταν ένα κοινό μυστικό, αν θέλετε,
1: ναι,
2: να το πω έτσι. Εμείς βέβαια το βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια και το προσπαθούσαμε να το αναδείξουμε. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών, όπως πάει σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια, είναι από τα καλώδια της ΔΕΗ, της ΔΕΔΙΕ. Η έλλειψη συντήρησης, οι υψηλές θερμοκρασίες, όταν υπάρχουν και έτσι ισχυροί άνεμοι, μαζί με την οι οποίοι κουνάνε τα καλώδια και έχουν τις επαφή μεταξύ τους με τις υψηλές θερμοκρασίες, πολλές φωτιές έχουν μπει από καλώδια της ΔΕΗ.
1: Ναι.
2: Είτε μας αρέσει είτε όχι, ή αυτή είναι πραγματικότητα, όπως και τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί πολλές πυρκαγιές από την έλλειψη συντήρησης των φωτοβολταϊκών. Όχι επειδή τα φωτοβολταϊκά φταίνε, επειδή μπαίνουν, τα οποία έχουν και αυτά τη χρησιμότητά τους, αλλά όταν κάποιος δίνει την περιουσία του, την ιδιοκτησία του, για να βάλει φωτοβολταϊκά, έχει και την ευθύνη του καθαρισμού και της συντήρησης. Ο περσινός διοικητής πυροσβεστικής μάλιστα προσπάθησε να βγάλει μια άκρη, να δει τι πρέπει να γίνει, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για το ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο αυτών των φωτοβολταϊκών. Είναι κάτι το οποίο έχει πέσει στο τραπέζι.
1: Το Γραφείο Βιομηχανίας. Μια σκέψη κάνω και
2: δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο. Απλά με μία λέξη. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο.
1: Απλά το μυαλό μου να πήγε κατευθείαν την ώρα που το είπατε στην υπηρεσία βιομηχανίας.
2: Ναι, θα πρέπει να υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο όμως. Κάτι πρέπει να υπάρξει.
1: Να νομοθετήσουμε για να μην τα αφήνουμε φλού.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πολλές λοιπόν πυρκαγιές ξεκινάνε από εκεί.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς.
1: Ξέρετε, εγώ την επισήμανση την έκανα. Όχι ότι δεν πρέπει να καθαρίζουμε τα χωράφια μας και ούτω καθεξής, αλλά ένα οικόπεδο και πέντε χορταράκια να έχει, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τρελνόμαστε, όταν αλλού είναι τα σοβαρά τα προβλήματα. Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Γιατί όταν δημιουργηθεί ένα βραχυκύκλωμα σε ένα στήλο της ΔΕΗ στα καλώδια από πάνω και από κάτω και το χωράφι είναι ακαθάριστο, εννοείται ότι η φωτιά θα τρέξει, θα περπατήσει
1: πιο
2: γρήγορα.
1: Ενώ όταν είναι καθαρισμένο είναι σαφώς.
2: Εννοείται.
1: Αν και με αυτές τις θερμοκρασίες έχω δει και το χώμα.

0: πορτοκαλί συναγερμό, δεν είναι σε κόκκινο, είναι σε πορτοκαλί. Απλά εγώ πολλές φορές λέω ότι πρέπει, για φανταστείτε, 40-45.000 μάτια επί δύο ζακινθινών να πρόσεχαν. Νομίζω θα ήταν σε καλύτερη μοίρα το περιβάλλον μας.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Το έχουμε
0: εντάξει, είναι και πολιτικά φορές. Τα σχόλια που κάνω εγώ και τα κάνω, ξέρετε, πολύ συνειδητά και θέλοντας να ευαισθητοποιήσω και τους πολίτες μας.
1: Και ήθελα να λέγεται ότι έχει αρχίσει και αλλάζει ο κόσμος. Οι πολίτες έχουν αρχίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, εννοείται προς το καλύτερο. Και υπάρχει και μία, έτσι, και αυτό είναι ελπιδοφόρο, υπάρχει και μία, έτσι, ένα ενδιαφέρον και μία εγρήγορση και στα νέα παιδιά. Εδώ στην υπηρεσία, αυτό το ζούμε και με τα σχολεία που πηγαίνουμε κάθε χρόνο και κάθε
0: χειμώνα. Είναι παρήγορο αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι πραγματικά πολύ έτσι ελπιδοφόρο. Στοχεύουμε και εμείς αυτή την ενημέρωση και τις παρουσιάσεις τους κάνουμε και το υλικό που τους δείχνουμε και τους παρουσιάζουμε. Όλο το υλικό είναι από καταστροφές που έχουν γίνει εδώ στον τόπο μας, στη Ζάκυνθο. Και εκεί αντιλαμβάνονται και εμπεδώνουν, έτσι, βάζουν στο μυαλό τους τι μπορεί να συμβεί δίπλα στο σπίτι τους, αν δεν έχουν, υπάρχει έτσι μια στοιχειώδη πρόληψη.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ότι είναι βέβαια σήμερα, είμαστε σε επιφυλακή, αυτό δεν λέει κάτι. Θα πω και θέλω να πω και αυτό στον κόσμο. Μπορεί σήμερα, και ευχόμαστε όλοι, να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα, αλλά μια καταστροφική φωτιά μπορεί να μπει όταν υπάρχει ένας βαθμός επικινδυνότητας 3 και 2.
0: Ναι.
1: Η φωτιά στο Κερί, αν θυμάμαι καλά, το 2019 είχε βαθμό επικινδυνότητας 2. Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Και πολλές έτσι καταστροφικές.
0: Εκεί σας βοηθάει, νομίζω, και ο σύλλογος εκεί, ο οποίος είναι και πολύ δραστήριος και πολύ δυναμικός και μέσα έχει στη διάθεσή του.
1: Είναι
0: και
1: αυτοί οι πρώτοι που έφτασαν και σε αυτή τη φωτιά.
0: Και αγαπάει αυτό που κάνει.
1: Όλοι οι εθελοντικοί σύλλογοι είναι, κυρία Ξενόφου. Αυτοί οι τέσσερις, τέλος πάντων, που έχουμε στη Ζάκυνθο, όλοι είναι εκεί στο καθήκον και όχι μόνο για να αντιμετωπίσουν, αλλά και για να φυλάξουν και τις περιοχές τους. Και κλέβουν ώρες από την οικογένειά τους, από τη δουλειά τους, βάζουν λεφτά από την τσέπη τους προκειμένου να βάλουν πετρέλαιο ακόμα και στα αυτοκίνητα, αυτά τα οποία πηγαίνουν για τις περιπορίες τους. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι, δεν υπάρχουν λέξεις προκειμένου να τους χαρακτηρίσεις. Δίνουν την ψυχή τους.
0: Ναι, και το κάνουν με ανιδιοτέλεια, το κάνουν χωρίς ανταμοιβή, το κάνουν με αγάπη για τον τόπο και νομίζω όχι μόνο πρέπει να το επενέσουμε, να το πάρουμε και ως μάθημα ζωής και ως δίδαγμα ζωής αυτό.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε.
0: Καλή δύναμη, να θέλω να σας ευχηθώ και σε εσάς προσωπικά, γιατί ξέρω ότι κάθε καλοκαίρι τα πράγματα είναι δύσκολα. Το χειμώνα με τις πλημμύρες δεν είναι, πιστεύω, τόσο δύσκολο όσο με τις φωτιές.
1: Δυστυχώς τα τελευταία 3 χρόνια και και ο χειμώνας δεν μας πάει καθόλου καλά. Το νιώθετε και εσείς. Βέβαια, γιατί από πίσω μας είστε. Τα βλέπετε και από πρώτο χέρι.
0: Δυστυχώς
1: περνάμε δύσκολα και το χειμώνα πλέον. Και περνάμε και δύσκολα και σε περιόδους που παλιότερα δεν είχαμε τόσες βροχοπτώσεις και τόσα σοβαρά προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, μετά τις γιορτές, εκεί λίγο μετά τις γιορτές, είχαμε έτσι μια ήπια κατάσταση. Ή μέσα στην άνοιξη. Οι πολλές βροχές για μας εδώ στη Ζάκη ήταν πάντα Οκτώβρη και κυρίως τον Νοέμβρη. Αλλά τώρα.
0: Αλλάξανε βλέπετε τα δεδομένα του πλανήτη.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Κάθε καλοκαίρι, επειδή ακριβώς αυτό είπα, γνωρίζουμε ότι περνάτε δύσκολα, είσαστε που λέει ο λόγος στο κρεβάτι με τα παπούτσια για να είστε έτοιμοι να τρέξετε. Λοιπόν, το καταλαβαίνουμε, στο περίπου το καταλαβαίνουμε, γιατί και εμείς χρειάζεται μερικές φορές τις ανάγκες της δουλειάς να τρέξουμε και είμαστε πάντα με το κλειδί στο χέρι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω καλή δύναμη, προσοχή, όλοι πρέπει να επιδεικνύουμε ιδιαίτερη. Και να αποδείξουμε ότι αγαπάμε τη Ζάκυνθο, να μην το λέμε μόνο στα λόγια, να το κάνουμε και πράξη.
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όχι μόνο εσάς, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νησιού, και ραδιόφωνα και τα διαδικτυακά. Αυτό πρέπει πραγματικά, πρέπει να το λέω, σας το λέω κατηδίαν, αλλά θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Είσαστε αρρωγοί στη δουλειά μας και όσον αφορά τι. Δεν χρειάζεται, όταν χρειάζεται να βγάλουμε μια ανακοίνωση εκείνη την ώρα, δεν χρειάζεται καν να σας κάνουμε ένα έγγραφο ή ένα δελτίο τύπου.
0: Ναι.
1: Επειδή οι χρόνοι πλέον είναι
0: μηδενικοί.
1: Είναι μηδενικοί εκείνες
0: τις
1: ώρες.
0: Και με το ίντερνετ ανεβαίνουν ειδήσεις επί τόπου, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Είσαστε αυτοί οι οποίοι με ένα τηλέφωνο που σας κάνουμε επί τόπου ενημερώνετε όλο τον κόσμο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πραγματικά πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο προσφέρεται αφενός

0: στον κόσμο.
1: Να σας πω, στα δύσκολα αυτό κύριε, που, ναι, που λέτε κυρία Μουζάκη, λοιπόν, στα δύσκολα το έχω αντιληφθεί εγώ. Το πόσο σημαντικό είναι να ενημερώνει τον κόσμο γρήγορα και σωστά.
0: Υπάρχει δηλαδή αυτός ο κώδικας επικοινωνίας με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας της περιφερειακής Ζατζακίνθου με όλα τα μέσα και πραγματικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί είσαστε εκεί δίπλα μας και όχι μόνο ώρες εργάσιμες, αλλά γιατί εμείς εντάξει
1: δεν υπάρχουν ούτε για μας, ναι, ώρες εργάσιμες,
0: αλλά
1: τα ξέρετε.
0: Ακόμα και τη νύχτα είσαστε εκεί, θα σηκώσετε το τηλέφωνο και θα πείτε ότι ξέρετε κάτι, φύγετε από εκείνη την περιοχή γιατί υπάρχει πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας.
1: Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας αυτό, είναι στα πλαίσια της δουλειάς μας που ο καθένας τη γνωρίζει και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ξέρουμε τι σημαίνει υπηρετώ την ενημέρωση και το κάνω για τον άνθρωπο. Έτσι, όποιος δεν το ξέρει δεν είναι δημοσιογράφος, αλλά οι περισσότεροι νομίζω η συντριπτική πλειοψηφία εδώ των συμπολιτών μας εδώ και των συναδέλφων μας τα αντιλαμβάνεται αυτά.
0: Ανεξαιρέτως, εγώ για, αυτό, για όλα τα
1: απλά
0: μέσα...
1: Απλά προσπαθώ να σκεφτώ κάποιον που δεν ισχύει στο ανεξαιρέτως. λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, ας δείξουμε τον καλό μας σε αυτό και ας πούμε ότι όλοι κάνουμε το καλύτερο δυνατό και όσοι δεν το κάνουν, ας πάρουν παραδείγματα από τους υπόλοιπους να το πράξουν. Έτσι, όπως οι εθελοντικές ομάδες κάνουν πράγματα και αφιερώνουν ώρες από τη ζωή τους και την οικογένειά τους που είπατε, να το κάνουμε και εμείς στον υπέρτατο βαθμό αυτό, έτσι, για να δείξουμε την ανθρωπιά μας. Ωραία.
0: Bye.
1: Τι άλλο, καλή δύναμη να σας ευχηθώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε για κακό, να τα λέμε μόνο για καλά πράγματα στον τόπο. Και είμαστε σε αναμονή, ξέρετε, και αυτής της εκδήλωσης που μας είχαν υποσχεθεί εδώ οι αρχές του τόπου για να τιμηθεί. Ξέρετε, έχουμε σε κρεμότητα να τιμήσουμε τον πιλότο της πολεμικής αεροπορίας. Και το λέω γιατί πρέπει και στα καλά και στα κακά να είμαστε πάντα εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε εσείς κάτι.
0: Όχι, όχι, απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Τις
1: καλημέρες μας, την αγάπη μας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά για το γεγονός ότι Ζάκυνθος είναι σε βαθμό επικινδυνότητας 4. Είναι σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για πρόκληση πυρκαγιάς. Λέγαμε και προηγουμένως ότι έχουμε αεράκι, έχουμε πολύ ψηλή θερμοκρασία σήμερα, έχουμε άπνοια, είναι λίγο αποπληκτική η ατμόσφαιρα. Είναι ιδανικές συνθήκες για φωτιές δηλαδή και γι' αυτό να έχουμε όλοι το νου μας. Αυτό που είπα προηγουμένως, 45.000 μάτια, διπλά δηλαδή 90.000 μάτια, κοιτάνε και όσο πιο πολύ τόσο πιο καλά. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας ζητήσουμε να προσέχετε ιδιαίτερα το θέμα με τις κλοπές και τις διαρρήξεις. Έχουν γίνει πολλά περιστατικά τελευταία. Οι τοπικές εφημερίδες όλες ασχολούνται με αυτό το θέμα σήμερα και ο Ερμής και η Μερά έχουν πρωτοσέλιδο το ότι γίνονται κλοπές και διαρρήξεις. Ανοίγουν σπίτια και ξαφρίζουν, γράφει ο Ερμής. Στο κόκκινο η ανησυχία των Ζακυνθινών για τις κλοπές, γράφει η Μέρα. Οπότε έχετε το νου σας, μην παρατάτε το σπίτι σας έτσι, ασφαλίστε το όσο μπορείτε και μαζί και τα πράγματα αξίας που μπορεί να έχετε και που μπορεί να μην είναι μόνο αξίας υλικής αλλά και συναισθηματικής. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Ελπίζω. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

Μαύρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιάζω τη σιωπή σε λέξη.

0: Καλό σας μεσημέρι, Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100.3 και αρχίζουμε όπως πάντοτε με ειδήσεις σε τίτλους. Δικαιώματα αδειοδότησης επιχειρεί εμέσως να υφαρπάξει η Τουρκία σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τι δηλώνουν στο Μανώλη Κωστίδη πηγές από την Άγκυρα.
1: Λένε, επειδή είναι ένα έργο και μπορεί να γίνουν και άλλα έργα εκεί, για να μην υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα ή κάποιο, να γίνει κάποιο λάθος, ναι. Πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς εκεί που έχουμε
2: κυριαρχικά δικαιώματα. Ναι.
3: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον, τα εθνικά της δικαιώματα. Τελεία και παύλα.
4: Η δική μας πλευρά ουσιαστικά βλέπει ή τουλάχιστον καταγράφει όλο τον ειδών τα σενάρια με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους συνταξιούχους μετά την κατάργηση των περικοπών για τις συντάξεις χειρίας που είχαν γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την οικονομία να είναι παραδοσιακά το πεδίο της σύγκρουσης.
5: Τα χρήματα πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν σε λεφτόδεντρα και πρέπει να τα σεβόμαστε. Σύμφωνα. Και το κάθε τελευταίο ευρώ πρέπει να το σεβόμαστε. Λέτε η κυβέρνηση να έχει χρήματα τα οποία δεν θέλει να τα δώσει στους πολίτες.
6: Και στην ερώτηση του πώς αντιμετωπίζεται η μείωση του ΦΠΑ, είναι με τον ίδιο τρόπο που το αντιμετώπισε η κυβέρνηση στα νησιά. Εκτός εάν η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αν το ΦΠΑ φοράει ισοσίβιο και πηγαίνει στα νησιά, περνάει στους καταναλωτές.
0: Υπάρχει ένα άλλο πεδίο αντιπαράθεσης, είναι αυτό μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Η απόφαση Τσίπρα να ανέβει πριν και μετά τον Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη ρίχνει λάδι στη φωτιά.
7: 2 του μήνα η ομιλία, 9 του μήνα πριν πάει στη Δέθα ο Ανδρουλάκης σε ένα τύπου. Δείχνει και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε ότι κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο Πασόκ και έχει πετάξει λευκή πετσέτα στη Νέα Δημοκρατία.
8: Η αγωνία του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας να μην ακουστούν ξεκάθαρα και ολοκληρωμένα οι θέσεις συμπαράταξης.
0: Και είναι πολλά και αναπάντητα τα ερωτήματα για τις συνθήκες που χάθηκε στη θάλασσα ο Ισπανός επιχειρηματίας. Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του και πληθαίνουν ταυτόχρονα και τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές.
9: Την σύζυγος του επιχειρηματία και επιστρέψει στην Ισπανία είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παρακολουθείται από ειδικούς, και οι Ιταλοί, λιμενικοί αλλά και οι Έλληνες δεν έχουν απαντήσει σε πολλά ερωτήματα.
0: Η Δήμητρα Σταματιού ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Τζέσι Αμπντουλάγη έχει την άρχιση συνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Στο μικρόφωνο Σπύρος Μάλης ό,τι αφορά τους συντελεστές. Και μπαίνουμε τώρα στην ειδησιογραφία. Και θα αρχίσουμε από την πολιτική αντιπαράθεση που πυροδοτεί η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να συγκρούονται κυρίως στο πεδίο της οικονομίας, χωρίς να λείπουν ωστόσο και οι περιφερειακές συγκρούσεις, όπως αυτή που ακούσαμε ένα δείγμα προηγουμένως μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, με αφορμή την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα νωρίτερα από όλους στη Θεσσαλονίκη. Κίνηση που είναι, όπως λένε από κυβέρνηση και Πασόκ, λένε ότι είναι απρεπής και αλαζονική. Στο πλαίσιο λοιπόν της, πώς να το πούμε, της προθέρμανσης, ο Πρωθυπουργός έκανε σήμερα μία ανάρτηση όπου αναφέρεται στην κατάργηση των περικοπών που προβλεπόταν σε νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο νόμος Κατρούγκαλο, είναι ο νόμος για τις συντάξεις χειρίας. Στο πλαίσιο λοιπόν του ζεστάματος που ζεσταίνονται οι μηχανές για τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από τώρα, δίνοντας αν θέλετε και ένα δείγμα στα κοινά που θα απευθυνθεί. Γιατί άκουγα το πρωί και την εκπομπή εδώ στις 10 η ώρα το πρωί του Αντώνη Ατζολέτου και του Γιάννη Καντέλη, με πάρα πολύ παρασκήνιο και ειδήσεις, και άκουγα και τους δύο να λένε ότι είναι ένα κοινό που ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κάνω λάθος, Γιάννη? Καλό μεσημέρι.
10: Καθόλου, και προφανώς να ενδιαφέρει ένα κοινό το οποίο φτάνει μέχρι την κάλπη την ημέρα των εκλογών. Έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στην ουσία σε αυτές. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ψηλά στους συνταξιούχους στις προηγούμενες εκλογικές αναμέτρησες. Προφανώς θέλει κάτι τέτοιο και σε αυτές. Αφού πριν σου πω για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τη συντάξη, θα σου πω ότι θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα μέτρα στην ΔΕΘ τα οποία θα αφορούν τους συνταξιούχους, από την αύξηση τουλάχιστον το άσομα θέλουμε τώρα του επιδόματος το οποίο δίνεται κάθε έτος τον Νοέμβριο, αλλά και με τις αυξήσεις των συντάξεων και την μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης.
0: Επειδή υπήρχαν αναφορές, αυτό είναι πολύ χρήσιμο που μας λες, που βγαίνει από το ρεπορτάζου, επειδή είχαμε επικεντρωθεί στην αλλαγή φορολόγησης ελευθερών επαγγελματιών, προκαταβολή φόρου, μικρομεσαίοι, το πακέτο έχει και συνταξιούχο της Θεσσαλονίκης.
10: Δεδομένα έχει και συνταξιούχο στο πακέτο της Θεσσαλονίκης. Θα είναι από τις κατηγορίες, τις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες θα είναι ωφελημένες από τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης την επόμενη χρονιά. Από εκεί πέρα τώρα στο θέμα των συντάξεων χειρίας, όπως αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης, ήδη από τις 3 Ιουλίου, όπως λέει, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση των περικοπών που προβλέπονταν στον νόμο Κατρούγκαλου. Οι συγκεκριμένες και μέχρι την Παρασκευή, την προσεχή Παρασκευή, σε 2 μέρες δηλαδή, θα ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν τις συντάξεις να αυξάνονται σημαντικά μέχρι στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Άλλες 75.000 δεν θα επιστρέψουν αναδρομικά, ενώ άλλες 122.000 που έχουν 2 εθνικές συντάξεις θα τις δουν να διατηρούνται κανονικά. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε, λέει ο κ. Μητσοτάκης, αναρωτηθεί του χιλιάδες οικογένειες, λύνεται οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε. Ναι. Ένα μότο το οποίο νομίζω θα συνοδεύει πολλές κυβερνητικές τοποθετήσεις.
0: Αυτό τώρα ήταν ένα μέτρο που είχε ανακοινωθεί. Απλά θα το δουν οι συνταξιούχοι στην πληρωμή τους τώρα και το επαναφέρει ο Πρωθυπουργός. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι και κάποια μέτρα που πρέπει να μπαίνεις με κωδικό στο δωμάτιο που τα συζητάνε.
10: Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να βγουν προς τα έξω, διότι αρκετά από αυτά, διότι προφανώς
0: θέλει το στοιχείο της έκπληξης,
10: να έχει κάποιες εκπλήξεις, και νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρξουν κάτι από όσα έχουν κλειδώσει, γιατί αυτή είναι η εικόνα, ότι έχουν κλειδώσει τα περισσότερα μέτρα. Σίγουρα ακόμα δεν το έχουμε πληροφορηθεί, αλλά η προσπάθεια, όπως ξέρεις, πριν θα συνεχιστεί μέχρι το Σάββατο το επόμενο.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Γιάννης Καντέλης αναφέρθηκε στο μέτρο για τους συνταξιούχους, στην κατάρρευση δηλαδή των περικοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
11: Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν 2 εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
0: Τώρα, όπως είπαμε, το πεδίο της οικονομίας είναι ένα πεδίο όπου θα δούμε να εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν άφησε να πέσει κάτω το ΠΑΣΟΚ, δεν άφησε να πέσει κάτω η σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ταυτόχρονα βλέπω πολύ αιχμηρά σχόλια και κατά Τσίπρα με την επιλογή του να ανέβει πριν και μετά τον Ανδρουλάκη, αλλά όταν έχουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη, εγώ περιτεύω. Γεια σου, Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
12: Γεια σου, Σπύρο. Συγκεκριμένα άσταψε και βρόντιξε μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι και δεν έχουν αμνησία. Δεν ξεχνούν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίστηκε το νόμο του Κατρούγκαλου στο ΣΤΕ και εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου για τη μία εθνική σύνταξη και βεβαίως ζήτησε να δεχτεί η κυβέρνηση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ανάμεσα στις προτάσεις που θα τις δούμε να επαναλαμβάνονται. Και στις ΔΕΣ έχουν ήδη όμως παρουσιαστεί από τη Χαρδιά του Τσικούπη. Είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης, όπως ξέρεις, και η επαναφορά του ΕΚΑΣ. Και άλλα όμως μέτρα ετοιμάζονται στη Χαρδιά του Τσικούπη. Είναι πυρετώδεις οι διεργασίες και για την 3η του Σεπτέμβρη, που αυτή τη φορά θα γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης, στη γενέτειρα του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που η 3η Σεπτέμβρη μεταφέρεται εκτός Αθηνών, είναι όμως σπάνιο να βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να μεταφέρει αυτή την πολύ μεγάλη εκδήλωση που την περιμένει πολύ ο κόσμος της παράταξης εκτός Αθηνών. Άρα είναι πολύ μεγάλο το στίχημα που έχει βάλει ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι στενοί του συνεργάτες. Και βεβαίως όλο και εντείνεται η επίθεση απέναντι
0: στον Αλέξη, αλλά να μιλώ λίγο του ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Βλέπω να επιμένουν πολύ και από το ΠΑΣΟΚ να αναφέρουν συνεχώς τη λέξη το κοστολογημένο πρόγραμμα. Προφανώς το κάνουν για να απενεργοποιήσουν ένα επιχείρημα από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι ξέρετε εσείς της αντιπολίτευσης μοιράζετε από το λευτό δέντρο αλόγιστα. Και βλέπω να επιμένει το ΠΑΣΟΚ ότι θα δείτε ένα πρόγραμμα που έχουμε υπολογίσει και το τελευταίο ευρώ. Δηλαδή, βλέπω να επιμένουν πολύ σε αυτό.
12: Κοίταξε, από τη Χαριλάου Τρικούπη επενδύουν στο πρόγραμμά τους, θεωρούν ότι ένα από τα βασικά τους όπλα είναι το κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο έχουμε μελετήσει πάρα πολύ. Είδαμε και πέρυσι, που για πρώτη φορά ανέβηκε ο Κωνσταντουλάκης ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, να παρουσιάζει μία προς μία τις προτάσεις του Πασόκ, μάλιστα τότε ζήτησε για εκλογές.
0: Ναι.
12: Εγώ καταλαβαίνω ότι και φέτος και ξέρω ότι έχουν βάλει κάτω και συσκέπτονται συνεχώς και περιμένουμε να ανακοινώσει και κάποια μέτρα έκπληξη τα οποία οραματικά θα παρουσιάσει ο Κωνσταντουλάκης, διότι θα μιλήσει για το πώς ονειρεύεται την Ελλάδα του 2030. Ναι. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση.
0: Και ίσως και αυτό είναι ένα πάτημα για να παρατεθεί, για να κάνω τη γέφυρα σε αυτό που ήθελες να πεις, με τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είδαμε στην αρχή, όταν πρώτα εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα, το Πασόκ να κρατάει τη χαμηλών τόνων να είναι.
0: Δεν το βλέπω τις τελευταίες μέρες, Δέσποινα.
12: Όχι, τις τελευταίες αρκετές μέρες έχει αλλάξει και τον τόνο φυσικά έχει δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ήδη πριν από τις διακοπές του 15 Αυγούστου. Βεβαίως υπάρχουν και κινήσεις που έχουν ενοχλήσει ιδιαίτερως τη Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να πάει στη Θεσσαλονίκη 2 Σεπτέμβρη, μια μέρα πριν από την 3η Σεπτέμβρη, που παραδοσιακά γιορτάζεται η μέρα.
0: Ναι. Από όπου και αν το πιάσεις, υπάρχει σημειολογία στην όλη κατάσταση. Ναι.
12: Πρόγραμμά του, εκτιμούν πολύ ότι είναι σαν να έχει κηρύξει ένα μονομέτωπο αγώνα κατά του Πασόκ στην πραγματικότητα η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να το αφήσουν αυτό αναπάντητο. Αυτό που λένε είναι ότι καταρχάς βλέπουν ένα μονομέτωπο κατά του Πασόκ, ότι αυτό όπως ισχυρίζονται βολεύει την κυβέρνηση, διότι θεωρούν τον Αλέξη Τσίπρα έναν βολικό αντίπαλο. Και υπάρχει ένα ακόμα επιχείρημα που ακούω σε πηγαδάκια τη Χαριλάου Τρικούπη, ότι στην πραγματικότητα θέλει να μιλήσει πρώτος, διότι δεν έχει πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
12: Επειδή είναι αγκάθι το πρόγραμμα, θέλει να μιλήσουν πρώτο οι απόψεις. Τώρα καταλαβαίνω ότι όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες, θα εντείνονται τα διλήμματα. Είμαστε στη δεύτερη θέση, η οποία μπορεί να έχει ένα δημοσκοπικό αέρα ο Αλέξης Τσίπρας και να ανεβαίνει έτσι.
0: Αλλά το Πασόκ πιστεύει ότι θα καταφέρει να το ανατρέψει αυτό μέχρι τις εκλογές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, για το θέμα των συντάξεων εδώ συγκεκριμένα.
13: Οι συνταξιούχοι δεν είναι ερωτοφάγοι, ούτε έχουν πάθει αμνησία. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόνο χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας το νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων κυρίας.
0: Και η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα, η κυρία Αντωνοπούλου, ήταν στο Μέγκα.
14: Όταν επιχαίρει για τους μισθούς πιανού, επιχαίρει την ώρα που έχουν την τελευταία αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Επιχαίρει όταν το μέσο εισόδημα στην Ελλάδα είναι 17.000, ενώ το μέσο εισόδημα στην Ευρώπη είναι 38.000. Άρα λοιπόν επιχαίρει για ποιο πράγμα.
0: Τα βέλη κατά του Πρωθυπουργού, τα βέλη τώρα του κυρίου Γεωργιάδη, κατά του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ήταν στο Open.
15: Μιλάμε για έναν αρχηγό που έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο υβρίζει όλους τους πρώην συνεργάτες του. Μιλάμε για έναν αρχηγό τώρα κόμματος που έχει εξευτελίσει όλο το πρώην κόμμα του. Αν έτσι όλα θα θεωρείτε δείγματα καλού χαρακτήρα.
0: Αφήσαμε επίτηδες, δηλαδή πιάσαμε το πολιτικό σκέλος στην αρχή και αφήσαμε επίτηδες στο τέλος τον Νίκο Φιλιππίδη. Να ακούσουμε πρώτα τις εξαγγελίες τις πολιτικές, γιατί ο Νίκος πάντοτε βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
16: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Σε άκουσα και με τη Δέσποινα και με τον Γιάννη και τα θέματα των συνταξιούχων, που είναι βέβαιο ότι θα απασχολήσουν πάρα πολύ τη ΔΕΔ και βέβαια η αντιπαράθεση.
17: Ερμής 91,8 στα FM.
18: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
0: Όποιο θέλει πάει,
16: Και αυτό κάτι σημαίνει.
0: Αν θέλει τα ανακοινώνει, δηλαδή ρωτάει το ένα κόμμα, δεν θέλω να πω, ρωτάει. Εγώ θέλω, τάζω στους ψηφοφόρους μου αυτό, πόσο θα κοστίσει. Εάν η ερώτηση δεν βολεύει, δεν την ανακοινώνει καθόλου. Και επίσης ένα άλλο μειονέκτημα που εντοπίζω σε αυτό είναι ότι έχουν περιθώριο τα κόμματα να καταθέσουν απόψεις για προτάσεις για αξιολόγηση, κοστολόγηση μέχρι πριν από νομίζω ένα τρίμηνο πριν τις εκλογές. Οπότε νομίζω ότι στο τελευταίο δίμηνο που δεν θα υπάρχει τέτοιο περιθώριο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα πέφτουν υποσχέσεις βροχή.
16: Εγώ απλώς θα πω, έτσι, για να εξηγούμαστε νωρίς, ότι στην Ολλανδία που υπάρχει εδώ και δεκαετίες το συγκεκριμένο σύστημα, το μόνο κόμμα που δεν κατέθεσε προεκλογικό του πρόγραμμα προς κοστολόγηση ήταν το χαμένο στο νήμα, κυριολεκτικά, ακροδεξιό, λαϊκιστικό κόμμα. Το οποίο ήταν το μόνο το οποίο δεν υπέβαλε προς κοστολόγηση.
0: Το αξιολογεί και ο κόσμος, Νικό, ο ψηφοφόρος.
16: Και πολλοί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο έχασε τις εκλογές στο τέλος, γιατί πήγαινε για μεγάλη νίκη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι όμως τώρα. Κάτσε και δύο-τρία πρακτικά θέματα. Για το συνταξιούχο. Άφησε να ενωθεί ο Γιάννης Καντέλης, όχι άφησε να ενωθεί, με το ρεπορτάζ του ότι θα δώσει στους συνταξιούχους. Είναι αυτό που συζητείτε ότι θα παρουσιάσει η κυβέρνηση ως 13η σύνταξη, δηλαδή θα αυξήσει αυτό το επίδομα που δίνει κάθε χρόνο, θα το πάει κοντά στην εθνική σύνταξη και θα το παρουσιάσει ως 13η. Είναι βάσιμο αυτό το σενάριο που σου λέω τώρα με λίγα λόγια?
16: Η κυβέρνηση δεν θα το πει 13η, γιατί έχει ταχθεί κατά τη 13η. Όπως για παράδειγμα δεν μειώνει ΦΠΑ, είναι κατά του ΦΠΑ ενώ μειώνει συνεχώς ΦΠΑ. Αλλά από πέρσι, όταν μονιμοποιήθηκε το 300, που όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης διένει τον Νοέμβριο, αυτό το 300 η αλήθεια είναι θύμιζε πάρα πολύ το 250 το ενδιάμεσο πριν την κατάργηση των δώρων. Το οποίο δίνονταν το Πάσχα και το καλοκαίρι και το 500 τα Χριστούγεννα. Έχω την αίσθηση ότι θα επιχειρηθεί να πλησιάσει το 500. Δηλαδή τα 300 ευρώ να πλησιάσουν ενδεχομένως και την εθνική σύνταξη των 444 ευρώ αυτή τη στιγμή είναι και να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Και τότε πραγματικά θα βρισκόμαστε εξαιρετικά κοντά στα επίπεδα του ενδιάμεσου, επαναλαμβάνω, καθεστώτος μέχρι την κατάργηση των δώρων, που ήταν, το θυμούνται νομίζω πολύ καλά οι συνταξιούχοι, που ήταν μετά το πρώτο μνημόνιο. Στο δεύτερο μνημόνιο καταργήθηκαν τα δώρα και από τότε δεν έχουν επιστρέψει. Άρα είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα πολύ υψηλότερο από το αναμενόμενο επίδομα για τους συνταξιούχους, συν την ετήσια αύξηση, η οποία σε ένα βαθμό σημαντικό, πρέπει να σου πω, έχει ροκανιστεί από τον πληθωρισμό σε βαθμό εξαφανίσεως, έτσι. Γιατί με άλλο σενάριο, χωρίς πόλεμο, είχε φτιαχτεί η αύξηση και με άλλο σενάριο τελικά εκτελέστηκε. Κοντά στο 2,3-2,4 ήταν η αύξηση των συντάξεων. Πλέον ο πληθωρισμός έχει κινηθεί σε ψηλότερα επίπεδα, τουλάχιστον για το πρώτο 7, για το 7, τους 7 πρώτους μήνες του έτους.
0: Μάλιστα. Νίκος, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Νίκος Φιλιππίδης. Ήταν, επειδή μιλάμε συνέχεια για συντάξεις, να ρίξουμε μια ματιά και στα καύσιμα. Τι γίνεται με πετρέλαιο και βενζίνη? Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ήταν στο Open.
19: Το σούπερ πετρέλαιο είναι περίπου στα 9 λεπτά πιο ακριβό, δηλαδή είναι στα 2,12. Η κατοστάρα βενζίνη είναι πάνω από 2,30 σχεδόν σε όλα τα πρατήρια της χώρας. Για τη βενζίνη αμόλυβδη λίγο κάτω από τα 2 ευρώ τις αμέσως επόμενες ημέρες και για το πετρέλαιο η μείωση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη εφόσον μείνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Αυτό που κρατάει χαμηλά τις τιμές είναι οι επιδοτήσεις μέχρι 31 Αυγούστου. Αν τραβήξουν τις επιδοτήσεις, η τιμή θα ανέβει αρκετά περισσότερο.
0: Είναι και μια κατάσταση που διαμορφώνεται με βάση και τις διεθνείς εξελίξεις, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια. Αυτή η αγορά καυσίμων, όπως πολύ καλά το έχουμε νιώσει στην τσέπη μας. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, έχουν προκαλέσει μια κινητοποίηση των αρχών, συγκεκριμένα της πυροσβεστικής, ενώ για πυρκαγιές. Είχαμε αρκετές σε όλη τη χώρα που χρειάστηκε να κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον κύριο Τουρνά, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ήταν εδώ καλεσμένος στο Άρε Πορτοσάλτε στο Sky. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Μάριος Γιαννόπουλος μας περιμένει. Γεια σου, Μάριε, καλό μεσημέρι.
20: Καλησπέρα, Σπύρο. Πραγματικά σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι οι άνεμοι που υπάρχουν αλλά και οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες που είναι υψηλές λόγω της ζέστης ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Είχαμε δεκάδες πυρκαγιές εχθές. Αυτές που απασχόλησαν βέβαια πάρα πολύ ήταν στην Κερατέα και στην Βιωτία, αλλά και στην Σαλαμίνα. Εκεί έπεσε το βάρος. Ευτυχώς κατεσβέστησαν μετά από αρκετές ώρες και δεν υπήρξε κάτι σοβαρό σε ό,τι αφορά οικισμό, σε ό,τι αφορά ας πούμε τον account κάποιες πλήγες κλπ. Πέρα από την Κερατέα που είχαμε κάποιες μάντρες οι οποίες επλήγησαν. Απ' την άλλη και στην Βιωτία που βρεθήκαμε εκεί έκυγε σε χορτολιβαδική έκταση, οπότε η δυναμική της φωτιάς δεν ήταν τέτοια ούτως ώστε να κινδυνεύσει κάποιος οικισμός. Προληπτικά εκενώθηκαν οι τσουκαλάδες εκεί στη λιβαδιά, αλλά κατά τα άλλα, χάρη στην κινητοποίηση των ενέργειων μέτρων, παίξε πολύ μεγάλο ρόλο. Οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν σημαντικά και όλο το βράδυ εννοείται επιχειρούσαν και οι πήγες δυνάμεις.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Να ακούσουμε τώρα τι είπε ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ήταν αυτός στον Άρη Πορτοσάλτε. Μίλησε για το καλοκαίρι και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε. Όχι, αντιμετώπισε, δεν τελείωσε. Ακόμα συνεχίζεται η αντιπυρική περίοδος και όπως για παράδειγμα μας είπε ο Μάριος Γιαννόπουλος και με πυρκαγιές πολύ επικίνδυνες, αλλά έναν απολογισμό της έως τώρα περίοδου από τον κύριο Τουρνά.
1: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%. Έχουν καεί 300.000 στρέμματα, από τα οποία περίπου τα 35.000 στρέμματα είναι δάση. 4 πυρκαγιές ήταν εκείνες που μας έδωσαν τα 2/3 των καμένων εκτάσεων.
0: Αρκετές από αυτές τις πυρκαγιές που ακούσατε είχαμε φέτος Σαλαμίνα και επικίνδυνες πυρκαγιές, πυρκαγιές που κόστησαν και τη ζωή δύο ανθρώπων. Στην Σαλαμίνα είχαμε ακόμη μια πυρκαγιά χθες και μάλιστα σε περιοχή πολύ κοντά στον Άφθαθμο. Υπήρχε πολύ γρήγορη η κινητοποίηση από την πυροσβεστική και επίσης πάρα πολύ γρήγορη ήταν και η επέμβαση από τους ανθρώπους του Δήμου με τις υδροφόρες και έτσι μπόρεσε να μην ξεφύγει η κατάσταση. Ο κ. Παναγόπουλος, Δήμαρχος Σαλαμίνας, στο Open.
21: Η φωτιά ξεκίνησε μέσα στον αύσταθμο, δεν επεκτάθηκε εκτός του αυσταθμού. Μέχρι αργά το βράδυ και σήμερα συνεχίζουμε, έχουμε στείλει πάλι τις υδροφόρες μας και δεν κινδύνευσαν κατοικημένες περιοχές.
0: Αυτά με τις πυρκάγιες. Τώρα στο θέμα με τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι πάρα πολλά. Και οι επιστήμονες παρακολουθούν με προβληματισμό τις καταγραφές που γίνονται από τον ΕΟΔΗ. Έχουν εκτοξευθεί οι αριθμοί των κρουσμάτων. Έχουμε πάρα πολλούς θανάτους. Οι αριθμοί είναι τέτοιοι που λένε ότι ίσως ξεπεράσουμε ακόμη και χρονιές που ήταν χρονιές ρεκόρ. Αλλά ακόμα βεβαίως είμαστε τον Αύγουστο. Η Ματίνα Πολυχρόνη μας περιμένει. Γεια σου, Ματίνα.
22: Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα. Πραγματικά υπάρχει ανησυχία και αυτό γιατί φαίνεται σιγά σιγά να σημειώνεται ένα ρεκόρ επιταετίας. Ειδικοί προς το παρόν ελπίζουν ότι δεν θα δούμε τους αριθμούς που είχαμε δει το 2018. Όπως και να έχει όμως, πλέον σε 63 δήμους σε όλη τη χώρα έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Έτσι, δήμοι σε συνεργασίες με τις περιφέρειες εντατικοποιούν τους ψεκασμούς κατά των κουνουπιών, επιστρατεύοντας ακόμη και ντρόουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα στοιχεία στην χώρα μας σε σχέση με την περσινή περίοδο, τα κρούσματα είναι σχεδόν τριπλάσια. Το 2025 είχαμε αντικτικά 47 κρούσματα αντίστοιχη χρονική περίοδο. Φέτος έχουμε 157. Ενώ έχουμε και 13 θανάτους. Βέβαια, στις επόμενες ώρες το απόγευμα θα έχουμε και τα επικεκριμένα στοιχεία ακριβώς από τον ΕΟΔΗ για να δούμε και τι αλλαγή υπάρχει στην επιδημιολογική εικόνα. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο επίκεντρο του ιού βρίσκεται η Αττική με 39 δήμους να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για κρούσματα. Και το ανησυχητικό που μεταφέρουν οι ειδικοί είναι ότι η έκταση αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και τέλη Οκτωβρίου.
0: Τέλη Οκτωβρίου. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ματίνα. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, οπότε θα αρχίσουν να πέφτουν και οι θερμοκρασίες. Αυτό είναι μια εκτίμηση, έτσι, ανάλογα και με τις μετεωρολογικές συνθήκες. Τότε θα προχωρήσουμε σε μια υποχώρηση των κρουσμάτων. Αν είναι πάρα πολλά, ο κύριος Μαγιορκίνης, ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, το πρωί στον Sky.
23: Έχουμε όντως μια αυξημένη δραστηριότητα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεν θα δούμε εικόνες τύπου COVID, έτσι, οπότε. Ναι. να μην ανησυχεί ο κόσμος και δεν θα δούμε πολύ περισσότερα κρούσματα από αυτά που ήδη βλέπουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι το περνάνε στο πόδι. Όταν λέω περισσότεροι, μόνο ένα στα 140 με 150 άτομα θα εμφανίσει τα συμπτώματα που θα οδηγήσουν στο νοσοκομείο.
0: Πάρα πολλά κρούσματα σε αρκετούς δήμους της Αττικής έχουν καταγραφεί και μάλιστα γίνονται ακόμη και αυτή την περίοδο ξεκασμοί για τα κουνούπια. Πάρα πολλά κρούσματα τα οποία εντοπίζονται και κοντά σε χώρους όπου υπάρχουν και λιμνάζοντα υδάτα. Εκεί δηλαδή που υπάρχουν και συνθήκες να υπάρχουν και πολλά κουνούπια. Ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, στο Open.
2: Θα έχουμε για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες.

0: και τον τελευταίο ετών ήταν το 17. 17-18, εκείνη τη χρονιά. Τώρα είμαστε πολύ χαμηλότερα. Τότε είχαμε 50 θανάτου, ήταν στου 13. Είμαστε αυξημένοι σε σχέση με πέρσι. Ο Υπουργείο Υγείας δεν κάνει του ψεκασμού. Του ψεκασμού του κάνουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από τον ΕΟΔΗ, υπάρχουν δήμαρχοι στη χώρα που δεν κάνουν ψεκασμού.
1: Μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε μαζί μας τον Μανώλη Κωστίδη. Ο Μανώλης Κωστίδης έχει δηλώσεις από τουρκικές πηγές για το τι προτίθεται να κάνει η Τουρκία σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έχει ένα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ σήμερα, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνου Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις αλλιώς τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Ο Καταφαντασία Ανασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασία Ανασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 31 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Και ερχόμαστε.
10: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Το μεσημέρι, στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου Ελλάδος, χθες το απόγευμα προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τις τουρκικές πηγές. Τουρκοί αξιωματούχοι μας ξεκαθάρισαν ότι η Τουρκία ναι μεν δεν αντιτίθεται, λένε, σε έργα υποθαλάσσιων καλωδίων, ούτε επιδιώκει να παρεμποδίσει ανάπτυξη διεθνών υποδομών, αλλά όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας υπόθεσης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει και διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το

0: κατάσταση σημαία των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει πριν την αναξιοδοσία των αυτών να επικοινωνεί με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού με στόχο να διασφαλίζεται η απαραίτητη συνεργασία, ο συντονισμός και η αποφυγή αλληλοεπικάλυψης ή σύγκρουσης δραστηριοτήτων. Τι εννοούμε, λέει η Τουρκία. Εμείς δεν λέμε όχι στο να γίνει ένα έργο. Λέμε ότι εκεί που λένε ότι θα γίνει το έργο είναι η περιοχή που έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή έχουμε κηρύξει υφαλοκρηπίδα, ή το τουρκολιβικό μνημόνιο και όλο το υπόλοιπο μέρος της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας όπως υποστηρίζει. Και το κράτος που θα κάνει έρευνες με τα πλοία ή θα φωτίσει το καλώδιο, έχει σημασία αυτή η λεπτομέρεια, πρέπει να συντονιστεί και να ενημερώσει και την Τουρκία. Τώρα, θα μου πει ο Σπύρος Μάλης, ποιο κράτος, η Ελλάδα, η Γαλλία, είναι ένα ερώτημα αυτό.
1: Με ποια σημαία θα βγει το πλοίο?
0: Βεβαίως. Και μπορεί να μην είναι, δηλαδή, ακόμα και η γαλλική πλευρά ενημερώνει, είναι ok.
1: Βεβαίως, εδώ Μανώλη φαντάζομαι καταλαβαίνεις τι θέμα μπορεί να προκύψει εάν ο γαλλικός παράγοντας ενεργώντας από κοινού με την Ελλάδα πάρει την πρωτοβουλία να ζητήσει ή να ενημερώσει την Τουρκία, δηλαδή και να...
0: Ναι. Εγώ σας λέω όλα τα ενδεχόμενα. Μας δίνω ένα παράδειγμα και πρέπει να το εξετάσουμε αυτό αναλυτικά, ότι έχει ποντιστεί ένα... σε αυτό επιμένει η Τούρκη, μπορεί, δηλαδή εγώ δεν επιμένω, βεβαίως οι διπλωμάτες μας και όλοι οι αξιωματικοί γνωρίζουν καλύτερα. Λένε ότι έχει ολοκληρωθεί ένα έργο πόντισης οπτικής ίνας, Blue Raman, σε παρόμοια περιοχή, χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Και όλα πήγαν καλά, απλά επειδή μας ενημέρωσαν.
0: Δείτε ποια φόρμουλα εφαρμόστηκε, μας λένε.
1: Δίνουν εγχειρίδιο χρήσης οι Τούρκοι με αυτόν τον τρόπο. Δίνουν εγχειρίδιο χρήσης. Τι πρέπει να γίνει.
0: Τι μπορεί να γίνει για να μην φτάσουμε, σας το λέω με προσοχή αυτό που λέω, σε τροχιά σύγκρουση συμφερόντων, όχι σύγκρουση αυτό που... αυτό.
1: Κοίταξε, μια κατάσταση όταν ξεκινάει κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θέλω να συνδυάσω δύο γεγονότα. Πρώτον, αυτό που επιχείρησες πάρα πολλές φορές, σε είδα στις πρωινές συζητήσεις στην τηλεόραση, να σταθείς. Και ένα δεύτερο που είναι η πληροφορία σου για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας και να τα ταιριάξω. Γιατί εσύ πάρα πολλές φορές είπες προσέξτε το εξής σημείο. Η Τουρκία λέει εκεί όλα αυτά πρέπει να γίνονται εκεί που εγώ έχω κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία. Ταυτόχρονα φέρνει και ένα νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα που θα, αν περιλαμβάνει αυτό που λένε οι πληροφορίες ότι θα περιλαμβάνει, δεν θα υπάρχει πουθενά χώρος που η Τουρκία να μην θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία.
0: Ή κυριαρχικά δικαιώματα, προσοχή, ή θαλάσσια πάρκα όπου θα επικαλείται περιβαλλοντικούς λόγους για να βάζει εμπόδια. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το θαλάσσιο πάρκο γύρω από το Καστελόριζο, όπου πριν από λίγη ώρα το Πρακτορείο Ανατολή δημοσιοποίησε την πληροφορία της κήρυξης των θαλασσίων πάρκων με προεδρικά διατάγματα. Υπήρχαν οι χάρτες βεβαίως από την Προεδρία που ήταν τεχνοκρατικοί χάρτες. Τώρα βγαίνει το πρακτορείο και λέει εδώ είναι, και εδώ είναι οι περιοχές, λέει, που ουσιαστικά η Τουρκία προστατεύει και το περιβάλλον αλλά και τα θαλάσσια και τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Δηλαδή δεν προστατεύει μόνο το περιβάλλον, λέει, το επίσημο πρακτορείο Ανατολή, αλλά προστατεύει και τα δικαιώματα της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Νομίζω καταλαβαίνουμε που οδηγείται το πράγμα.
1: Ναι, αυτό το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, Μανώλη, έχεις πληροφορία σε πότε αναμένεται να το φέρει η Τουρκία?
0: Αν το καλώδιο ξεκινήσει...
1: Κατάλαβα. Εντάξει.
0: Νωρίτερα. Δηλαδή, βέβαια, η Βουλή ανοίγει τέλη Σεπτεμβρίου, μέχρι τότε δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αν δούμε πλοία να κάνουν έρευνες και τα λοιπά, τρέχουμε. Όλοι.
1: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν... Έτσι αναλύεται η κατάσταση και με βάση και τις πληροφορίες του Μανώλη από τουρκικές πηγές το σχολίασε το θέμα ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός των εξωτερικών, το πρωί ήταν στο Sky.
2: Ο σχεδιασμός συνεχίζεται για το καλώδιο κανονικά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια για ένα έργο υποδομής. Η έλευση της Meridian στο έργο σημαίνει ότι το έργο αυτό είναι ασφαλές. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Η τουρκική θεώρηση για το καλώδιο σχετίζεται με το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Επιστροφή στο στούντιο με τη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλινίκου, που ασφαλώς και από την πλευρά της είναι κάτι που παρακολουθεί με το ρεπορτάζ της και νομίζω ότι θα έχεις και εσύ αρκετή δουλειά, Μαρία. Καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι μπαίνει ξανά στο μικροσκοπείο της Άγκυρας η ηλεκτρική διασύνδεση, ναι, Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, μετά και τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης πως το έργο θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή του γαλλικού κολοσσού Meridiam. Από την Αθήνα υποστηρίζουν ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται καμία άδεια από την Τουρκία. Ωστόσο,
1: αυτό
3: όπως
1: δηλαδή
3: ακούσαμε.
1: Η Τουρκία τώρα που μας λέει ο Μανώλης Κωστίδης, ότι ξέρετε, για να γίνει κάτι πρέπει να μας ενημερώσετε.
3: Ζητούν προκαταβολικά ενημέρωση. Ακριβώς. Ναι. Από την Αθήνα διευκρινίζουν ότι δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται καμία άδεια από την Τουρκία βάσει του διεθνούς δικαίου, ναι, για την πώληση του καλωδίου, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο υποδομής με ευρωπαϊκή στήριξη και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και μέσα σε αυτό το κάδρο, όπως ακούσαμε και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, μπαίνει και ο γαλλικός κολοσσός Meridiam και η συμμετοχή της σε αυτό, που υπογραμμίζεται από την Αθήνα ότι συνιστά μία ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στο έργο, αλλά και στον ΑΔΜΙΕ που έχει αναλάβει.
1: Σωστά, είναι και η οικονομική διάσταση, είναι το κομμάτι της ενέργειας και βεβαίως έχει και το γεωπολιτικό κομμάτι. Ειδικά να σταθούμε στο γεωπολιτικό, γιατί η Ελλάδα, οι ένοπλες μας δυνάμεις ενισχύονται έτι περαιτέρω.
3: Με ανακοίνωση του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανακοίνωσε ότι την Τρίτη στις 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Frame Class Bergamini από το πολεμικό ναυτικό. Να σου θυμίσω ότι όλους τους προηγούμενους μήνες συζητούσαμε για την απόκτηση των δύο φρεγατών από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία έρχεται και στη συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας και της Δήλωσης Προθέσεων που είχαν υπογραφεί στις 29 Σεπτεμβρίου του 2025 στη Λα Σπέτσια. Στο πλαίσιο της εφαρμοστικής ρύθμισης καθορίζονται η αξία των δύο πλοίων στην υφιστάμενη κατάστασή τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ένταξής τους στο πολεμικό ναυτικό. Η πρώτη φρεγάτα προβλέπεται να απολυθεί και να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028, ενώ η δεύτερη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θέλω να σταθούμε σε αυτό είναι πως προβλέπεται η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή, δηλαδή με την εμπλοκή των ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης,
1: ναι, σωστά,
3: και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Η απόκτηση των δύο Fremspear, όπως καταλαβαίνεις, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ενίσχυσης του ελληνικού στόλου, σε συνδυασμό και με τις τέσσερις φρεγάτες FDI Μπελαρά και το πρόγραμμα εξυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ. Η συγκεκριμένη προσθήκη των Ιταλικών πλοίων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του πολεμικού ναυτικού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλινίκου και θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Υπάρχει ένα θρίλερ που παίζεται τις τελευταίες ώρες. Ένα θρίλερ που έχει να κάνει με ένα ταξίδι αστραπή του επικεφαλής των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τη CIA, στη Μόσχα. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν πηγαίνει στη Μόσχα το αφεντικό της CIA, αντιλαμβάνεστε, έχουν πάρει φωτιά τα πληκτρολόγια και τα σενάρια που είναι από τα πιο ρεαλιστικά μέχρι τα πιο εφάνταστα. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης από το Διεθνές Ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Ισακ.
4: Καλό μεσημέρι. Και ας το κάνουμε λίγο, Σπύρο, εικόνα. Ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος προσγειώνεται απροειδοποίητα, τουλάχιστον για όλους εμάς, στη Μόσχα. Επιβάτης του ο άνθρωπος που βρίσκεται στην κορυφή της CIA, και λίγες ώρες αργότερα το αεροσκάφος αναχωρεί και κανείς δεν λέει επισήμως ούτε με ποιον συναντήθηκε ο Τζον Ράτκλιφ, ούτε τι μήνυμα μετέφερε. Και αυτό είναι ακριβώς που κάνει αυτή την χθεσινή επίσκεψη της 25ης Αυγούστου τόσο ενδιαφέρουσα. Έχουν αναπτυχθεί αρκετά σενάρια. Να μεταφέρουμε και εμείς στους ακροατές μας κάποια από αυτά.
1: Συνέπεσαν, ναι, και με κάποιες εξελίξεις στο Ιράν.
4: Πολύ
1: συνέπεσαν με κάποιες προθέσεις που έχουν εκδηλώσει κάποιοι Ρώσοι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δηλαδή, είναι πολλά τα πεδία, ναι, που δικαιολογούν μια τέτοια.
4: Γι' αυτό αποκτά και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα σενάριο με τεράστιο ενδιαφέρον, αυτό που μας μεταφέρει η Wall Street Journal, ότι η αποστολή πραγματοποιείται ενώ οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες για πρώιμες ρωσικές προετοιμασίες ενδεχόμενης μιας νέας στρατιωτικής κινητοποίησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά, και αυτό είναι μάλλον το πιο σημαντικό, ναι, και για πιθανά σχέδια της Μόσχας να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. Δεν γνωρίζουμε ότι αυτός ήταν ο λόγος του ταξιδιού. Ένα όμως από τα σενάρια είναι ότι ο Ράτκλιφ πήγε στη Μόσχα για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να μεταφέρει απευθείας μια πολύ σοβαρή αμερικανική προειδοποίηση. Μην το κάνετε. Αυτό ακριβώς, ναι, δηλαδή είναι το μήνυμα που κόμιζε και που μεταφέρει ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υπάρχει βεβαίως και η Ουκρανία συνολικά. Οι προσπάθειες της Ουάσιγκτον να οδηγήσει Μόσχα και Κίεβο σε μια διαπραγμάτευση βρίσκονται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον παρασκηνιακά κρατιούνται ανοιχτοί κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας, ναι, σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών.
1: Ναι, αλλά κάτσε μισό λεπτό. Ναι. Τώρα, να πάει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα απλά για να κρατηθούν κάποιοι διάβλοι.
4: Ναι.
1: Δηλαδή πηγαίνει εκεί το αφεντικό της CIA για να μεταφέρει κάποιο μήνυμα ή για να γίνει κάποια άλλου είδους συνεννόηση.
4: Έτσι, γι' αυτό μένουμε και στο μήνυμα. Και αν μου επιτρέπεις, επειδή τη γεωπολιτική την βλέπουμε λίγο και στο πλαίσιο της ιστορίας, υπάρχει ένα προηγούμενο που αναπόφευκτα μας έρχεται έτσι λίγο στο μυαλό. Νοέμβριος του 2021 ήταν, όταν τότε ο αρχηγός της CIA πάλι, ο William Burns, ταξίδεψε επίσης εκτάκτως στη Μόσχα, κάτω από τα ραντάρ, χωρίς να έχει ενημερωθεί κανείς για αυτό το ταξίδι, με εντολή τότε του Αμερικανού Προέδρου του Τζο Μπάιντεν. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες τότε έβλεπαν τις ρωσικές προετοιμασίες στα σύνορα με την Ουκρανία και φοβούνταν ότι ο Πούτιν προετοίμαζε μια επίθεση. Και ο Μπέρνς συναντήθηκε τότε με κορυφαίους Ρώσους αξιωματούχους, μίλησε τηλεφωνικά με τον ίδιο τον Πούτιν ενώ βρισκόταν στη Ρωσία, μεταφέροντας την αμερικανική προειδοποίηση ότι μια εισβολή θα είχε πολύ βαριές συνέπειες για τη Ρωσία. Να θυμίσω, 3.5 μήνες αργότερα η εισβολή ξεκίνησε. Δεν σημαίνει ότι σήμερα βρισκόμαστε, ναι, βεβαίως στην ίδια έτσι, κατάσταση.
1: Πάντως το σενάριο που βάζει την Μόσχα να έχει στο στόχαστρό της, ή μάλλον να θέλει να δοκιμάσει τις αντοχές του ΝΑΤΟ, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται, δηλαδή ακόμη και κάποια ενέργεια σε νατοϊκή χώρα. Γιατί...
4: Αυτό προσπαθούν να αποτυπώσουν και οι αναλυτές. Γιατί το άλλο σενάριο είναι ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία στο άλλο μέτωπο, το Ιρανικό.
1: Το Ιρανικό.
4: Έτσι και στο πλαίσιο και στο φόντο, ναι, των κυρώσεων που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά νομίζω σε μια τέτοια περίπτωση θα αρκούσε ένα τηλεφώνημα πιθανότατα των Υπουργών Οικονομικών των δύο χωρών ή ακόμη και του Αμερικανού Προέδρου προς τον Όσο, ναι, Πρόεδρο. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όταν διαπραγματεύσεις γίνονται σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, σίγουρα υποδηλώνει κάτι διαφορετικό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισάκ. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης ήταν, με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή για αυτό το ταξίδι του αρχηγού της CIA στη Μόσχα και το τι μπορεί να έχει συζητήσει εκεί. Και θα αλλάξουμε θέμα. Στο στούντιο βρίσκεται μαζί μας ο Γιάννης Σουλιώτης, που έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα και στην Καθημερινή για την προετοιμασία του κρατούμενου ως τώρα, εκτή ποινή φυλάκισης Κασιδιάρη, για τις επερχόμενες εκλογές. Φαίνεται πως υπάρχει μια προετοιμασία από την πλευρά Κασιδιάρη να συμμετέχει στις εκλογές του 27.
5: Ναι, και όπως ουσιαστικά συνειδητοποίησαμε χθες κάνοντας το ρεπορτάζ και για την τηλεόραση αλλά και για την εφημερίδα, ο Κασιδιάρης τα έχει ανακοινώσει όλα ή τέλος πάντων σχεδόν όλα, τα έχει πει δημόσια σε κανάλια που έχει, σε συγκεντρώσεις, σε συνεντεύξεις του.
1: Γιατί πάμε κρατούμενος παραφέρνει
6: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Ο ίδιος σε εφαρμογές στα social media, στο Twitter, στο X, στο Telegram και ούτω καθεξής. Τι συγκράτησα εγώ? Αφενός ότι ο ίδιος ήδη από τον Μάιο έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι παρόν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές όταν αυτές γίνουν, ότι ο πολιτικός φορέας στις 20 Ιουλίου σε μια μεγάλη συγκέντρωση που έκανε στα γραφεία που διατηρεί στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Κλισθένους, παρουσία σημαντικού αριθμού υποστηρικτών του, είπε ότι θα δημιουργήσει έναν πολιτικό φορέα την ημέρα της αποφυλάκησής του. Η ημέρα της αποφυλάκησής του είναι ή 15η ή 17η Σεπτέμβρη.
1: Πολύ σύντομα.
5: Στο Δομοκό, και μάλιστα σε εκείνη την ομιλία του Ιουλίου, δηλαδή πριν από ένα μήνα, κάλεσε τους συγκεντρωμένους να δώσουν το παρόν τη μέρα της αποφυλάκησής του έξω από τις φυλακές Δομοκού, και μάλιστα λέει ότι όταν βγω με το ένα πόδι έξω από τη φυλακή θα ανακοινώσω την ίδρυση του πολιτικού φορέα. Ο πολιτικός αυτός φορέας, υπήρχαν χθες συγκεκριμένα κάποια δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, τα οποία, γιατί τα επικαλούμε, γιατί ο ίδιος ο Ηλίας Κασιδιάρης τα αναπαρήγαγε στο κανάλι που διατηρεί στο Telegram. Mm. Άρα θέλω να πω, τα υιοθετεί.
1: Ναι, κάτι που αναπαράγεις, το κάνεις προφανώς. Ναι. Αν δεν συμφωνείς, δεν το αναπαράγεις.
5: Τι έλεγαν αυτά τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τουλάχιστον 3 εν ενεργεία βουλευτές του Κοινοβουλίου να συμμετάσχουν στο νέο κόμμα που θα ιδρύσει, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κοινοβουλευτική παρουσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Προφανώς το μυαλό όλων μας πάει σε κάποιους ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή βουλευτές που είχαν εκλογή υπό την ομπρέλα των Σπαρτιατών
1: και που τώρα είναι κοντά στο
5: και Κασιδιάρη. Προφανώς τώρα έχουν ήδη συμφωνήσει με τον Ηλία Κασιδιάρη. Επίσης, για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ήθελα να σου πω ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης στο εφετείο πήρε την ίδια ποινή που είχε πάρει και πρωτόδικα. Στις 17 Σεπτεμβρίου όμως αποφυλακίζεται έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Δηλαδή βγαίνει έχοντας συμπληρώσει τα χρόνια που έπρεπε να εκτίσει.
1: Άρα αυτό που υποστηρίζει, ότι μπορώ να κάνω κόμμα, για αυτό που υποστηρίζει δεν υπάρχει νομικό εμπόδιο.
5: Έχει δώσει λοιπόν ο ίδιος μια συνέντευξη σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό λίγες μέρες αφότου είχε για πρώτη φορά ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι παρόν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Τότε λοιπόν ρωτήθηκε, απέφυγε να πει με ποιο ακριβώς τρόπο θα κατέβει σε εκλογές, είπε ότι αυτό θα είναι μια έκπληξη. Επικαλέστηκε όμως την ισχύουσα νομοθεσία, την οποία χαρακτήρισε φωτογραφική, για το πρόσωπό του με στόχο τον αποκλεισμό του στις προηγούμενες εκλογές του 2023, και λέει ότι εγώ, επειδή έχω μελετήσει, σας εγγυώμαι ότι δεν θα μπορέσει το πρώτο τμήμα του Άριου Πάγου να επαναλάβει αυτό που έκανε το 2023.
1: Γιατί θεώρησε ότι εκείνος ήταν ο πραγματικός πρόεδρος του κόμματος.
5: Των Σπαρτιατών. Τότε ήταν ο υποκρεπτόμενη ηγεσία, αν θυμάστε.
1: Τώρα λέει ότι θα βρει τον τρόπο να ξεπεράσει.
5: Οι πληροφορίες από το περιβάλλον του λένε ότι ο ίδιος δεν θα είναι πρόεδρος του πολιτικού αυτού φορέα και δεν θα είναι ιδρυτής του πολιτικού αυτού φορέα. Ναι. Μπορεί να συμμετέχει σε αυτό το πολιτικό φορέα, και έτσι, επειδή το διαβάσαμε και νωρίτερα μαζί, έτσι θα κάνει και δεν θα έχει τον περιορισμό τον νομικό. Επίσης να σου πω...
1: Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, γιατί υπάρχουν και τα δικαστήρια θα το κρίνουν αυτό.
5: Φυσικά, ναι, καλά, προφανώς. Επίσης αυτό που ισχύει για την στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων είναι η τελεσίδικη καταδίκη. Από τη στιγμή όμως που αυτός προσφεύγει στον Άριο Πάγο και μετά το έχει ανακοινώσει ο ίδιος στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αυτό μέχρι ότου τελεσίδικησε όλη αυτή η διαδικασία, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε ακόμα πολύ καιρό, και εξασφαλίζει έτσι πολύ καιρό εάν και εφόσον καταδικαστεί τελεσίδικα, γιατί μπορεί να μην καταδικαστεί, αλλά θέλω να πω, θα είναι σε αυτό την εκρεμή δικαστική κατάσταση για πολύ καιρό.
1: Και σε κάθε περίπτωση, μέρη της εκλογής που είναι λιγότερο από χρόνια, δεν θα υπάρχει αυτή η εξέλιξη.
5: Τώρα δεν ξέρω αν έχει σημασία, πάντως ο ίδιος μέσα από όλα αυτά τα κανάλια που έχουμε περιγράψει δίνει και ένα πολιτικό στίγμα. Προσπαθεί μάλλον να δώσει ένα πολιτικό στίγμα. Εμφανίζεται στην πραγματικότητα ή προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο πιο γνήσιος εκφραστής του Τραμπισμού στην Ελλάδα, υιοθετεί κάποιες θεωρίες της μεγάλης αντικατάστασης, μιας ρατσιστικής θεωρίας που λέει ότι η ευρωπαϊκή πληθυσμία αντικαθίστανται από μη λευκές φυλές, δηλαδή από μετανάστες, και άλλα τέτοια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με αυτή το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τις επόμενες κινήσεις του καταδικαστέντος Ηλία Κασιδιάρη. Το νομικό κομμάτι το σχολίασε ο δικηγόρος, με την ιδιότητά του δηλαδή, Γιάννης Μαρακάκης, το πρωί στον Sky.
7: Εφόσον έχει το δικαίωμα στο εκλέγει και εκλέγεστε, μπορεί να κατέβει υποψήφιος. Το πρόβλημα, και για το οποίο τον έχει κρίνει μέχρι στιγμής ο Άριος Πάγος, είναι να μην είναι ο ίδιος αρχηγός ή γραμματέας κτλ. Και να μην χρησιμοποιείς και κάποιον άλλο σχηματισμό, κάποιο κόμμα, στο οποίο να μην είναι αρχηγός, αλλά να κρύβεται πίσω από την υποδομή. Μην εκπλαγείτε εάν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ένα εκτόπισμα, έχει ένα κοινό, βρεθεί σε κάποιον ήδη έτοιμο πολιτικό σχηματισμό.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, μάστιγα οι κλοπές σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχει ένα σχέδιο από την αστυνομία για να εντοπίζει τους πορτοφολάδες. Φαίνεται πως έχει αποδώσει μέχρι τώρα σε ένα βαθμό. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μας περιμένει. Γεια σου, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Το σχέδιο Αριάδνη λοιπόν αφορά τουλάχιστον τους αστυνομικούς που πραγματοποιούν περιπολίες σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί έχουν επεκταθεί πλέον και μιλάμε και για το μετρό και για λεωφορεία, τον προαστιακό, όλα τα μέσα. Εκεί λοιπόν φαίνεται τουλάχιστον με βάση κάποια στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η αστυνομία με αφορμή ένα ακόμα περιστατικό σύλληψης στο μετρό του Κορυδαλού μετά από σεξουαλική παρενόχληση μιας επιβάτητας και επίθεση σε σταθμάρχη του συγκεκριμένου, στο συγκεκριμένο σταθμό. Φαίνεται λοιπόν ότι με βάση κάποια αξιολόγηση που είχε λάβει χώρα τον περασμένο Ιούλιο υπάρχει 70% μείωση όσον αφορά τις κλοπές και τις ληστείες σε βάρος επιβατών τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 80% μείωση όσον αφορά τις επιθέσεις σε βάρος εργαζομένων και 90% για τις φθορές των εγκαταστάσεων. Είναι ενδεικτικά κάποια νούμερα τα οποία λέμε. Να τονίσουμε ότι από τον Φεβρουάριο του 2025 μέχρι και τα τέλη του περασμένου Ιουνίου αυτή η αστυνομική αυτού του σχεδίου Αριάδνη έχουν πραγματοποιήσει περισσότερο από 283.000 ελέγχους. Οι προσαγωγές ξεπερνάνε τις 3.000 και οι συλλήψεις τις 4.400, αλλά αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει αποδίδει καρπούς η παρουσία των αστυνομικών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης αφορά την καθημερινότητα όλων μας, όλοι όσοι τουλάχιστον χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην αστυνομική μας συντάκτρια τώρα, την Κάτια Νιάκαρη, υπάρχει εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη δολοφονία Ζαμπούνη που είχε γίνει στο Νέο Κόσμο. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, έχουμε μια νέα σύλληψη λοιπόν. Τη σύλληψη του 43χρονου Αλεξέη Σόκπα, με το προσωνύμιο Κινέζος, που έγινε στην Κερίνια και αναμένεται να ακολουθηθεί και η διαδικασία για την έκδοσή του στην Ελλάδα. Τα στοιχεία μάλιστα και η φωτογραφία του είχαν δοθεί στη δημοσιότητα πριν και σε αρχές. Πρόκειται για τον έναν από τους δύο εκτελεστές που σε βίντεο ντοκουμέντο με τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπών, γνωστούς στους κύκλους της νύχτας ο Ζαμπών, στις 14 Ιανουαρίου του 2024 έξω από το βενζινάδικο του στο Νέο Κόσμο, είναι αυτός λοιπόν που ανοίγει την πόρτα του οχήματος και συνεχίζει να πυροβολεί. Οι αξιωματικοί των τροποκτονιών του ελληνικού FBI κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν για αυτή την εκτέλεση, ωστόσο εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες δολοφονίες μελών της Greek Mafia. Ο επωνομαζόμενος Κινέζος χαρακτηρίζεται ως πρώτο πιστόλι της ομάδας του Έντικ, αρχηγού της ρωσόφωνης ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στη χώρα μας σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, διακίνησης λαθρέων τσιγάρων και εκτέλεση μολών θανάτων της Greek Mafia. Και μάλιστα και ο ίδιος ο Έντικ, να θυμίσω ότι έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι με τις ελληνικές αρχές να έχουν ζητήσει επίσης την έκδοσή του στην χώρα μας. Και το τμήμα ανθρωποκτονίων έχει ακόμα, να σας πω, δύο ταυτοποιημένους εκτελεστές της ομάδας του Έντιξ, τους οποίους και αναζητούν. Σημειώνεται πως η εκτέλεση του Ζαμπούνη έγινε μέσα σε 28 δευτερόλεπτα με σχεδόν 100 σφαίρες και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια θανάτου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη ήταν και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Συνεχίζεται η κυβερνητική σύνοδος στη Γερμανία με εστίαση αυτή τη φορά στην κλιματική πολιτική. Στον τακτικό στρατό της Συρίας εντάσσεται το παρακλάδι του κουρδικού PKK στη χώρα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Το Γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα για δεύτερη μέρα στο Βραντεμβούργο υπό τον καγκελάριο Μέρτς με βασικό θέμα την κλιματική πολιτική αλλά και εν μέσω κριτικής της αντιπολίτευσης για καθυστερήσεις σε αυτόν τον τομέα. Παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων, χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών, κυρίως για το αν το θέμα της προστασίας από την κλιματική κρίση πρέπει να κατοχυρωθεί και συνταγματικά, και οι δύο πλευρές δηλώνουν αισιόδοξες και τονίζουν την απόφασή τους για μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην άμεση ανάταξη της γερμανικής οικονομίας. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων στη Volkswagen με στόχο την αποτροπή του κλεισίματος μονάδων παραγωγής και την διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας. Η διοίκηση της εταιρείας έχει μιλήσει για μαζική αναδιοργάνωση, αρκετές απολύσεις με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών της στοιχείων. Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, η κουρδική αυτή πολιτοφυλακή που η Τουρκία θεωρεί παρακλάδι του PKK, ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους και προσχώρησή τους στον τακτικό στρατό της Συρίας. Μια εξέλιξη που ικανοποιεί φυσικά και την Άγκυρα ως μέρος της λύσης του κουρδικού, την κυβέρνηση στη Δαμασκό αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προσπάθεια για την ενίσχυση ενός ενιαίου χαρακτήρα της χώρας. Το μεγαλύτερο μέρος της Συρίας βρίσκεται πια υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης του Αλ-Σάρα στη Δαμασκό, εκτός από ένα κομμάτι στη Νότια Συρία που ελέγχεται από τους Δρούζες, οι οποίοι με τη σειρά τους υποστηρίζονται από το Ισραήλ. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Την πρώτη του συνάντηση μετά το ταξίδι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο θα πραγματοποιήσουν σήμερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάνης. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα ή να δείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
1: Και επιστρέφουμε στο Φάλιρο από τη Βόνη με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Βραδιά Champions League χθες Νίκ και σήμερα, αλλά σήμερα έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ στις 10 αντιμετωπίζει την Λεύσκη. 0-0 ο πρώτος αγώνας. Άρα θέλει νίκη η ΑΕΚ για να προκριθεί στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Νομίζω ότι είναι το φαβορί η Ένωση απέναντι στους Βούλγαρους. Χθες είχαμε πάντως δύο εκπλήξεις. Η Σαμπάχ από το Αζερβαϊτζάν. Στην παράταση ξεπέρασε τη Χαπόελ Μπερσεβά, νίκησε 5-2. Έχει 8 χρόνια ιστορία αυτή η ομάδα και κατάφερε να δώσει το παρόν, να πάρει το εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Celtic Lask 3-0 το πρώτο παιχνίδι. Προηγήθηκε η Celtic, άρα 4 γκολ πλεονέκτημα.
1: Ναι, λες τελείωνε εκεί ο αγώνας.
5: Παράταση και 5-1 η Lask και προκρίθηκε και αυτή στην Face League.
1: Σκότωσε.
5: Τη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και τον Bodø Glimt Nijmegen είχε ξεκαθαρίσει από τον πρώτο αγώνα. 3-1 είχαν κερδίσει οι Νορβηγοί, νίξαν και χθες 3-0 και επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορή. Απόψε, εκτός από την ΑΕΚ, έχουμε το Τσέλιε Σλόβαν, Βίτινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε. Και οι τρεις αναμετρήσεις είχαν τελειώσει ισόπαλες.
1: Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον.
5: Οπότε θέλουν νίκη οι μονομάχοι για να πάρουν την πρόκριση.
1: Αν παίζουν την ίδια ώρα, ποιον από τους τρεις θα έβλεπες?
5: Το Λιόν Φενέρ. Εντάξει, την ΑΕΚ θα δούμε, αλλά το Λιόν Φενέρ.
1: Από αυτούς τους τρεις.
5: Ναι, με τραβάνε τα περισσότερα τα ονόματα. Το Λιόν Φενέρ.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
5: Να είσαι καλά, Σπύρο.
12: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
13: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ. Στο βολί.
12: Ποιο βολί?
13: Ποιο ματς?
12: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά...
15: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
16: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
2: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπνους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
6: Κώστας Τριανταφυλλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό, τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι υπάρχει κοινή βούληση για την υλοποίηση της διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου. Πρόσθεσε πως Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να προχωρήσει αυτό το έργο. Η συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρωμή η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η απόκτηση δύο ακόμα φρεγατών δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Από αύριο έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Δεν θα χαθεί ούτε το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, ούτε το επόμενο, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σημείωσε ότι η απόφαση του Συμβουλίου αφορά πλημέλειες της διαδικασίας και όχι την ουσία του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η οποία παραμένει. Όπως είπε ο κ. Παπαϊωάννου, ο νόμος είναι ισχυρός και σαφής. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή, στη Ροδόπιο, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Παρασκευή του Δήμου Δεσκά της Γρεβενών. Αυτήν την ώρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Καρπαθό. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό, τονίζοντας ωστόσο ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχθούν τους όρους της συμφωνίας αυτής. Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση των φρουρών, η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε ότι μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα στενά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, προσθέτοντας ότι δύο χώρες εξακολουθούν να εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι νεκρός. «Δεν νομίζω ότι είναι νεκρός, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Μια επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση 42 μεταναστών που επέβαιναν σε έλεγχο πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων. Από τα ξημερώματα σε 5 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί συνολικά 299 μετανάστες. Στο Νεπάλ, τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές κοντά στο Θιβέτ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού της χώρας, μόνο οι τουρίστες που αγνοούνται ξεπερνούν τους 340. Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων που γίνονται για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας σήμερα στις 10 το βράδυ στην Φιλαδέλφεια για τα προκριματικά του Champions League. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε ελέγχου στα διόδια των Αφιδνών εντοπίστηκε γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 αλλοδαποί υπηκόοι Βουλγαρίας, όπου βρέθηκαν πάνω τους και κατασχέθηκαν 2 μαχαίρια τύπου σουγιά. Παράλληλα, στα διόδια της Ελευσίνας εντοπίστηκε γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 2 αλλοδαποί υπηκόοι Βουλγαρίας και κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Οι 6 αλλοδαποί οδηγήθηκαν στην υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας, όπου σχηματίζεται σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 από φόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει θεωρητικά τους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει ακόμα και τα 8 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή ημέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότητα Πασκά, 100,3 Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, 5 και 6 πρώτα λεπτά είναι τα στιγμιότυπα του Παρασκηνίου στον Sky 100,3 στις 5 το απόγευμα με καλεσμένη την ειδική ρεπόρτερ Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα, με την έννοια ότι αναλαμβάνει να ξετρυπώσει όλες τις πληροφορίες.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία εισαγωγή. Λοιπόν, τι μου φυλάς πιο κάτω, δεν ξέρω.
0: Να δεις τη σου για μετά που λέγεται.
1: Έχω τους Δαναούς και δώρα φέρατε, πώς το λέγανε
0: αυτό. Εννοείται. Αυτή η ομερική ρίση μας συνοδεύει. Αλλά η επικαιρότητα προέχει. Υπενθυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, την πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις στην πυρκαγιά, αυτή την ώρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Παρασκευής σε χαμηλή βλάση στο Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών. Οι φωτιές δεν λένε να μας εγκαταλείψουν, δυστυχώς.
1: Εννοείται όμως ότι έχουμε πλούσιο παρασκήνιο από πολιτική, από τέχνες, από αθλητισμό, από τηλεόραση.
0: Τα πάντα όλα.
1: Ακόμα και από το εξωτερικό, γιατί το δικό μας ρεπορτάζ δεν γνωρίζει σύνορα.
0: Και αν αυτή είναι η εισαγωγή, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η δική μας επικαιρότητα. Διότι, κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε.
1: Ποιο το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μείνετε συντονισμένοι, θα το ακούσετε. Άστεγος βουλευτής, μόνος ψάχνει κόμμα.
1: Κληρονομικό χάρισμα. Πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Εμφύλιος ελληνικός στο Σικάγο. Στις κάλπες. Για να βγάλουμε δήμαρχο ή να βγάλουνε.
1: Υποψήφι Σαμαρά, Αντώνη άνοιξε τα χαρτιά.
0: Όλα τα χαρτιά, Αντώνη, τώρα στο τραπέζι. Και όλες οι τελευταίες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στο χώρο της τηλεόρασης. Στιγμιότυπα Sky 100,3, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ξετρυπώσουμε τις ειδήσεις και θα πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί...
1: Όμως πριν έχουμε και δύο πολύ ωραίες συνεντεύξεις να πούμε στους φίλους
0: μας. Ξεχάστηκα, συγγνώμη.
1: Βασίλης Τσίγκουρας είναι ο άνθρωπος που κατασκευάζει αμαξίδια για ζώα που έχουν χτυπήσει.
0: Εξαιρετική πρωτοβουλία, απαραίτητη αυτή η παρέμβαση, γιατί πάρα πολλά σκυλάκια δυστυχώς κάποια στιγμή τη ζωή τους ταλαιπωρούνται.
1: Και πράγματα. Όχι μόνο, ακόμα και αρκουδάκια.
0: Και αρκουδάκια, να
1: και. Θα τα δούμε σε λίγο. Φέδων Ταβακάκης, πρόεδρος ναυτικού ομίλου Άνδρου, γιατί αύριο ανοίγει πανιά ένας μεγάλος διεθνής αγώνας.
0: Πω, πάμε Άνδρο δηλαδή με άλλα λόγια, έτσι.
1: Κουνάω μαντήλι σήμερα, μέτρα δευτερόλεπτα, πόσα ακόμα θα είμαι εδώ.
0: Από Ραφίνα φεύγουν τα πλοία το πρωί και το μεσημέρι αντιλαμβάνεστε. Δύο ρίτσες είστε στην Άνδρο. Πολύ ωραία πρόταση για τις επόμενες ημέρες, κυρίες και κύριοι. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το υπέροχο σημείο της εξόδου, υπάρχει παρασκήνιο και ρεπορτάζ, διότι έρχεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ανέβει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με όλο το δυναμικό, τα στελέχη,
1: κουστοδία,
0: τους δημόσιους οργανισμούς, ό,τι βλέπεις τηλεόραση, όλους μαζί.
1: Και όχι μόνο, και όλοι οι οργανισμοί.
0: Όλοι οι οργανισμοί.
1: Όλο το επιτελικό κράτος.
0: Όλο το επιτελικό κράτος Θεσσαλονίκη, πολύ σωστό.
1: Και τι θα πει.
0: Τι θα πει, ποιος.
1: Το επιτελικό κράτος βεβαίως.
0: Ναι, για πες, έχουμε
1: το... Βεβαίως και έχουμε. Το είπαμε, το κάναμε.
0: Το είπαμε, το κάναμε. Αυτό θα είναι το σύνθημα. Δηλαδή, οι πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση μάλλον, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την παρουσίαση των πεπραγμένων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν θα ανοίξει και το πακέτο για τα οικονομικά μέτρα. Εκλογές πότε, Σπυριδούλα?
1: Πιστεύεις ότι έχω κληρονομικό χάρισμα?
0: Νομίζω πως ναι. Έχεις τουλάχιστον πληροφορίες.
1: Πληροφορίες έχουμε.
0: Ναι.
1: Τι λένε το Βαΐον, ποιος είναι ο ύμνος την Κυριακή των Βαΐων?
0: Μου διαφεύγει, για πες.
1: Οσανά. Και τι σημαίνει Οσανά? Σώσε με.
0: Σώσε με. Δώσ' μου να πιω το δηλητήριο.
1: Παναγία μου. Στα νήσι να το. Πού το θυμήθηκες?
0: Είναι τα χρόνια, τα άλλα, τα κανονικά. Λοιπόν, θα γίνουν. Υπάρχουν διάφορες ημερομηνίες, κυρίες και κύριοι, για τις κάλτσες. Για να θυμηθούμε και το Γιώργο Παπάνδρου. Κάλπες κανονικά. Όπου εκεί ο λαός θα κινητοποιηθεί. Τώρα ένα χρονικό ορόσημο που έχει διοχετευτεί, χωρίς να ξέρουμε αν αυτό είναι το ακριβές, είναι.
1: 25 Απριλίου. Και αυτό γιατί? Γιατί μπορεί. Υπάρχει, ναι, ενδεχόμενο να πάμε και σε δεύτερη και σε, ναι, τρίτη κάλπη. Ναι. 25 Απριλίου μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε και σε τρεις κάλπες πριν η Ελλάδα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όλα.
1: Είδες πώς το πήγα.
0: Όλα εν σοφία καμωμένα, κυρίες και κύριοι, από την κυβέρνηση.
1: Όμως, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες.
0: Για πες.
1: υπάρχει 13η Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν υπάρχει.
0: Κόβει την άδεια αυτό. Παιδιά, μην το κάνετε, γιατί αυτές οι πρώτες εκλογές, γιατί μετά τη δεύτερη πώς θα πάμε. Ναι, σίγουρα δεν υπάρχει.
1: Όταν γράφει το ημερολόγιο 2 Μαΐου, τι έχουμε? Πάσχα, σουμπλίζουμε. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή η ημερομηνία, δεν είναι. Σωστά. Στο τραπέζι. Και φυσικά ακούγονται όμως και σενάρια ότι μπορεί να γίνει και έκπληξη.
0: Δηλαδή.
1: Αλλά ο εκλογικός σχεδιασμός του Μαξίμου έχει ως στόχο την Άνοιξη. Γιατί όμως την Άνοιξη, και ειδικά Μάιο, αλλά και Ιούνιο που πιάνει καλοκαίρι.
0: Γιατί?
1: Είναι μήνες γούρικοι για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τι λες? Α, είναι τυχεροί μας μήνες, σαν οροσκόπιο. Οι τυχεροί σας μέρες είναι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου. Εγώ θυμήθηκα το τραγούδι, μου ήρθε το τραγούδι, θα είναι σαν να μπαίνει η Άνοιξη. Θα είναι ουρανού κατάνοιξη, τα θυμάστε αυτά.
1: Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρουν εμπόδια.
0: Ναι, όλα μαζί. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ανάδρομος ο Ερμής. Ωραία πράγματα. Δηλαδή, όχι μόνο ημερομηνίες με τεχνοκρατική μέθοδο, αλλά κοιτάμε και τα. Και τις καλές ημερομηνίες, πότε είναι μαζί μας οι αστερισμοί.
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι που θα σε εντυπωσιάσω. Κυρίες και κύριοι, υπήρχε πολιτικός στέλεχος του παρελθόντος, όχι από τη Νέα Δημοκρατία, που έφερνε στο Υπουργείο καφετζού για να του διαβάσει το φλιτζάνι.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Όχι, στο λόγο της θυμής μου. Απ' τη Θήβα η καφετζού. Και εδώ κλείνω το στοματάκι μου, άλλη κουβέντα δεν λέω, κυρίες και κύριοι. Θα μπορώ να τα πω στο μέλλον.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε πράγματα και θάματα, κυρίες και κύριοι. Στο Πασόκ, σε δευτερόλεπτα θα σας τα πούμε. Είναι πάρα πολύ υλή. Όλο το παρασκηνιακό ρεπορτάζ. Αύριο πάντως υπάρχει μια πολύ σημαντική συνάντηση ανάμεσα στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου με την Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Άγγιλ Φόιλ.
1: Πάλι δεν πήρα πρόσκληση.
0: Ρεπορτάζ είναι αυτό, δεν είναι σουαρέ, δεν είναι καλλιτεχνικό, δεν ξέρω αν θα εξελιχθεί και σε μεγάλη γιορτή.
1: Είναι δυνατόν να είναι κάπου η Κίμπερλι και να μην γίνει μεγάλη γιορτή?
0: Έτσι όπως το θέτεις, έχεις δίκιο. Θα συζητήσουν όχι για σαμπάνιες κτλ., αλλά για την παρουσία της προοπτικής των Αμερικανικών τεχνολογικών εταιριών στην Ελλάδα, τις δυνατότητες νέων επενδύσεων, την περαιτέρω επέκταση των υφιστάμενων συνεργασιών, αλλά και την ελληνική προσέγγιση στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών για τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δηλαδή.
0: Περιμένουν Αμερικάνοι από εμάς.
1: Ναι.
0: Να τους τα πούμε όλα.
1: Δηλαδή η Κίμπερλι άφησε τα παρέω και έβαλε το κουστούμι.
0: Ναι, εννοείται. Κουστούμι λέγεται, είναι τα γκέρ.
1: Κουστούμάκι. Το πείσμα.
0: Ναι. Έχεις πληροφορίες.
1: Όσο μπορεί να βάλει τα γκέρ ή κουστούμι Κίμπερλι.
0: Ναι. Έχεις πληροφορίες για την αμφίεσή της αύριο?
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν φοράει ποτέ το ίδιο ρούχο δεύτερη φορά.
0: Αμά, δηλαδή κάθε φορά και αγοράζει άλλο, δεν ξέρω.
1: Ή τις τα δίνουν.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Έχει
0: ναι.
1: Και αυτόν τον φράκι, πώς το λένε, αυτόν που τις φτιάχνει.
0: Νέες πραγματικότητες αυτά.
1: Γκαρντερόμπα.
0: Νέα δεδομένα, πού να τα ξέρουμε όλα αυτά. Λοιπόν, εν συντομία, στην αντιπολίτευση, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρει προφορές ότι δεν θα πάει.
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8.
3: Ερμής.
2: 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Σκευόμενη της χώρας.
1: Βασίλη, λες να περιμένει τα αποτελέσματα από τις μονές για να ανακοινώσει?
0: Πάντως και εκεί θα έχουμε κάλπες. Παντού, κάλπες παντού. Λοιπόν.
1: Εγώ αυτό που ξέρω όμως είναι ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια από τους υποψήφιους, από τους φερόμενους ως υποψήφιους. Σου λέει, ρε φίλε, ανακοίνωση, τι θα είμαι? Υποτιθέμενος υποψήφιος. Πότε θα τυπώσω τις κάρτες μου, τα προεκλογικά μου φυλάδια, να νοικιάσω και ένα γραφείο, να αφήσω και 5 ευρώ στην κοινωνία, να πάω να πιω και 5 κρασιά να κεράσω.
0: 5 τσίπουρα, να έχω να δίνω, ρε παιδί μου, να έχω να λέω. Θα είμαι υποψήφιος. Σταυρώστε με.
1: Στα χέρια σας σηκώστε με.
0: Να, είδατε πώς φαίνεται το ρεπερτόριο, το καλλιτεχνικό. Τα έχει όλα, κυρίες και κύριοι. Η Σπυριδούλα, η Ριδασπανέα, δύο ονόματα, εγγύηση στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, από το χώρο της τηλεόρασης, καταρχήν η Φέις Κορδά επιστρέφει στον Αντένα μετά την περιπλάνησή της στην τηλεόραση. Είχε έρθει και στην τηλεόραση του Sky και αργότερα στο Mega. Έχουμε πρεμιέρες, κυρίες και κύριοι, και εδώ στην τηλεόραση του Sky, διότι όλες οι εκπομπές σιγά σιγά μπαίνουν στην πορεία τους για να βγουν στον αέρα από το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 5:30 το πρωί και κάθε Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα η Φέιβ Βραγάνη θα λέει την πρώτη καλημέρα.
1: Και την ωραιότερη. Ναι. Η πιο ωραία καλημέρα της ελληνικής τηλεόρασης.
0: Θα σε συναντούν οι τηλεθεατές και τηλεθεάτρες εκεί για να γνωρίζουν.
1: Από ό,τι καταλαβαίνεις, αν δεν πενέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει.
0: Εννοείται. Και μετά ακολουθεί το ρεπορτάζ στις 10. από το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 10 παρά 20. Νέα εκπομπή, ρεπορτάζ στις 10 με την Μίνα Καραμίτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Με μια εκπομπή ευρείας θεματολογίας με την διεισδυτική και αμερόληπτη ματιά των δύο δημοσιογράφων. Ρεπορτάζ στις 10, νέα εκπομπή στην τηλεόραση του Sky από αυτό το Σάββατο στις 10 παρά 20 η έναρξη. Και έχουμε και το Weekend Live, κυρίες και κύριοι. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου είναι και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2.30 το Weekend Live, η infotainment εκπομπή του Sky με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζη Λαζάρου. Με χιούμορ και άποψη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 2.30. Νομίζω τα είπα όλα συνοπτικά και έρχεται και η σειρά Τότε και Τώρα με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη, η δεύτερη σεζόν αυτής της σειράς που ανατρέχει στο παρελθόν, στην τιμημένη δεκαετία του 90 και στο σήμερα. Μπορείτε όλοι να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 5 και 17 πρώτα λεπτά.
1: Και συνεχίζουμε. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Διεθνής ημέρα σκύλου.
0: Τετάρτη, 26 Αυγούστου.
1: Διεθνής ημέρα σκύλου.
0: Για τα σκυλάκια μας. Πάρα πολύ ωραία.
1: Για τα σκυλάκια μας.
0: Έχω βάλει γάλα από το πρωί, έχω βάλει κροκέτες, κονσέρβες, τα πάντα.
1: Χρόνια πολλά, είπες κανονικά.
0: Όχι, το έχω ξεχάσει. Λοιπόν, αλλά το καθήκον μου το έκανα. Και νερό. Βάζουμε νερό στα σκυλάκια.
1: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Βασίλη Τζιγκούρα, ο οποίος είναι κατασκευαστής αναπηρικών αμαξιδίων για ζώα. Καλησπέρα σας, κύριε Τζιγκούρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας.
1: Τι ωραία είναι αυτά που κάνετε και πώς αποφασίσατε να αρχίσετε να κατασκευάζετε αναπηρικά αμαξίδια?
5: Κοιτάξτε, σε μια περίοδο που δεν ήμουν πολύ καλά ψυχολογικά, μου βγήκε το... μου βγήκε, δεν ξέρω, κάποιος άλλος σε αυτός και είπα παρατάω ό,τι κάνω, δουλίτσα, μισθουλάκι, οχταωράκι, πενθυμεράκι κλπ. Και ήθελα να πάω σε κάτι πιο συγκινητικό, κάτι που με αντιπροσωπεύει, ας πούμε, περισσότερο. Και δεν είναι άλλο από την προσφορά μου στα ζώα. Επιστράτευσα ό,τι ήξερα και δεν ήξερα, που πιστέψε με δεν ήξερα πολλά πράγματα τότε, σχεδόν τίποτα, και ξεκίνησα με σωλήνες σύνδρευσης, αποχέτευσης, να προσπαθήσω να φτιάξω αναπηρικά αμαξίδια για ζώα.
1: Υδραυλικός το επάγγελμα.
5: Ορίστε.
1: Υδραυλικός το επάγγελμα, αν δεν κάνω λάθος.
5: Ναι, παλιά ήταν υδραυλικός. Ναι, το παλιό μου επάγγελμα ήταν υδραυλικός, αλλά έχω τελειώσει και μηχανουργός το 1997. Οπότε σιγά σιγά άρχισα να ξεσκονίζω το πτυχίο του μηχανουργού, της βιομηχανικής παραγωγής. Και σιγά σιγά, πολύ σιγά, χτύπησα πόρτες από κτηνιάτρους, από μηχανικούς και άλλους, ας πούμε, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Και έγινε το πρώτο αμαξίδιο της Plastic Fit.
1: Υπάρχει και συνεργασία με επιστήμονες γύρω από αυτό το θέμα?
5: Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει για αυτό το πράγμα, γιατί είναι μεγάλη ευθύνη να σηκώσει ένα ζωάκι. Έχουμε βεβαίωση καταλληλότητας καταρχάς από την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχουμε κάνει εμβιομηχανικές αξιολογήσεις που βάλαμε σκυλάκια με αμαξίδιο να περπατήσουν σε έναν ειδικό διάδρομο στο Ergomec Lab των ΤΕΦΑ Θεσσαλίας, όπου εκεί αποδείξαμε με επίσημο γράφημα από τα ΤΕΦΑ, αποδείξαμε την χρησιμότητα και τα ωφέλη ενός αμαξιδίου. Και φυσικά συνεργαζόμαστε με πάρα πολλούς κτηνιάτρους, με κτηνιατρικές κλινικές, με καθηγητές κτηνιατρικής.
1: Μάλιστα.
5: Για να εξελίξουμε όσο μπορούμε αυτό το αμαξάκι προς όφελος των ζώων.
1: Μαθαίνω ότι θα ξεκινήσετε και μια συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Τι περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία?
5: Ήδη ξεκινάμε τώρα προετοιμασίες. Καταρχάς, σε γενικές γραμμές θα κάνουμε μαζί κάποιες κοινέ δράσεις ευαισθητοποίησης, αλλά και για ζωάκια αδέσποτα, αλλά και κυρίως ευαισθητοποίησης μικρών παιδιών. Τώρα, από εκεί και πέρα θα ενημερώνουμε όλον τον κόσμο. Η υπεύθυνη επικοινωνίας της Plastic Fit και συνάδελφός σας, δημοσιογράφος και συνιδρύτρια της Plastic Fit, η Ρενάτα Γρυπάρη, ετοιμάζει σε συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, ετοιμάζει μια σειρά από podcast όπου θα συμμετέχουν εκλεκτοί καλεσμένοι, φυσικοθεραπευτές ζώων, κτηνίατροι, επαγγελματίες υγείας γενικά, κηδεμόνες, φιλοζωικά σωματεία που έχουν οι άνθρωποι κάποιοι άνθρωποι αυτό που όπως είπα που θα έχουν ζωάκια ανάπηρα να μοιραστούν με τον κόσμο την εμπειρία τους, πως, πόσο έτσι μαγική είναι η επαφή, εκπαιδευτική, να, έτσι να εμπλουτίσουμε λίγο με γνώσεις τον κόσμο όσον αφορά τα δικαιώματα των ζώων με κινητικές δυσκολίες.
1: Άλλη μια σπουδαία πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε του Sky. Έχω μάθει ότι έχετε φτιάξει αμαξίδιο και για αρκουδάκι. Αληθεύει?
5: Ναι, αληθεύει. Έχουμε φτιάξει το 2016 για τον Αρκτούρο που βρίσκεται τις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου στον Αϊτό Φλόρινας. Ο Όσκο ήταν ένα μικρό αρκουδάκι το οποίο βρέθηκε στα γειτονικά Σκόπια, όπου εκεί πέρα το ανέλαβαν οι δικοί μας οι Έλληνες.
1: Και φτιάξατε το αναπηρικό αμαξίδιο.
5: Φτιάξαμε ένα αμαξάκι. Δυστυχώς ο Όσκο δεν βρίσκεται στη ζωή από το 2019. Αλλά αυτό
1: που έπρεπε.
5: Έζησε αξιοπρεπώς.
1: Ναι. Έτσι, αυτό που έπρεπε να κάνετε, εσείς το κάνετε. Κύριε Τσιγκούρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και να συνεχίσετε αυτό το έργο που πραγματικά είναι θεάρεστο, εγώ θα το χαρακτήριζα.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλώς βράδυ. Ο κύριος Βασίλης Τσιγκούρας είναι ο κατασκευαστής αναπηρικών αμαξιδίων για ζώα. Αυτό το έργο που κάνει είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θεραπεύει τις ψυχές και τα σώματα των παιδιών.
1: Παιδιά είναι.
0: Ναι, των ζώων αυτών που βρίσκονται σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Και τι γίνεται? Έχουμε και άλλη είσοδο στο ραδιοθάλαμο από ό,τι βλέπω. Από ό,τι έχουν αντιληφθεί οι ακροατές, έχουν καταλάβει ότι εδώ.
1: Είναι η εκπομπή των εκπλήξεων.
0: Και των γεύσεων από ό,τι καταλαβαίνουμε. Γεια σας, μπορείτε να μιλήσετε.
1: Μπορείτε να μιλήσετε κανονικά.
6: Καλή αρχή, ευχές πάρα πολλές. Η φανουρόπιτα να πιάσει τόπο που σας έφερα.
0: Φέρατε φανουρόπιτα?
6: Βεβαίως, την έφτιαξα με τα χεράκια.
1: Είναι για την γιορτή του Αγίου Φανουρίου που αύριο.
0: Ναι.
1: Σήμερα οι νοικοκυρές πιάνουν φανουρόπιτα.
0: Ωραία.
1: Και πώς ονομάζεστε?
6: Άννα Σαλαπάτα.
0: Στο μικρόφωνο,
6: Άννα Σαλαπάτα.
0: Ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Είστε εδώ της γειτονιάς.
6: Ναι.
0: Μπράβο. Και βγήκατε βόλτα και είπατε να έρθετε.
6: Είπα έτσι, περνούσα απ' έξω και μπήκα όπως περνούσα.
0: Μπράβο. Και μας φέρετε τι ωραία φανουρόπιτα.
6: Γιατί έμαθα ότι χρειαζόσασταν επιδόρπιο σήμερα. Κάτι έτσι ακούστηκε εδώ στη γειτονιά ότι είχατε.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι
1: ότι. Η μυρωδιά σου στη γουρουνοπούλα.
6: Αν κάτι είναι, η γουρουνοπούλα με τη φανουρόπιτα είναι εξαιρετικό συνδυασμό.
0: Δεν ξέρω. Θα το δείξει η πορεία των πραγμάτων.
1: Πόσα υλικά χρησιμοποίησατε? 7 ή 9, γιατί είναι συμβολικό.
6: Πρέπει να είναι μονός ο αριθμός. Οπότε εγώ χρησιμοποίησα τα 9 υλικά που χρησιμοποιούν και στα μοναστήρια.
0: Ναι, ωραία. Μια χαρά. Και τα καταφέρατε.
6: Ναι.
0: Τώρα πρέπει να τη δοκιμάσουμε.
1: Επιβάλλεται.
6: Λογικά, ναι. Δηλαδή τώρα. Έτσι πως τη βλέπετε, μπορείτε να αντισταθείτε? Όχι.
0: Όχι, αλλά ευτυχώς είναι η ώρα της εκπομπής. Έτσι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε, κύριε, οι ομιλούντες να τη δοκιμάσουν. Όμως οι συνάδελφοι έξω ελπίζω ότι θα την τιμήσουν.
1: Και εγώ ελπίζω ότι θα μας κρατήσουν ένα κομματάκι για να κάνουμε και εμείς την ευχή, που η ευχή είναι για τη μητέρα του Αγίου Φανουρίου.
6: Η ευχή είναι προσωπική, αλλά υπάρχει στην παράδοση ότι όταν πέθανε η μητέρα του Αγίου Φανουρίου, που ήταν μια πάρα πολύ σκληρή γυναίκα, για να βοηθήσει ο Άγιος Φανούριος να συγχωρεθεί η μητέρα του, είχε ζητήσει από τους πιστούς να προσεύχονται για αυτήν. Οπότε έτσι καθιερώθηκε, αλλά η ευχή είναι προσωπική. Ο καθένας ό,τι θέλει να του φανερωθεί, το ζητάει.
1: Εσείς τι ευχηθήκατε?
6: Δεν μπορώ να σας το πω.
0: Ναι. Πάντως είναι μια γιορτή η οποία είναι απλωμένη σε όλη την Ελλάδα.
6: Ναι, έχει ξεκινήσει από τη Ρόδο βέβαια.
0: Ναι.
6: Γιατί εκεί είχε βρεθεί η εικόνα του Αγίου Φανουρίου. Οπότε από εκεί ξεκίνησε το έθιμο και μεταδόθηκε σε όλη την Ελλάδα. Συνήθως όμως οι ελεύθερες τρέχουν και κάνουν τάμα. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς ευχή,
1: σύζυγο.
6: Είναι ένα τάμα.
0: Ναι,
6: να δουν να τους φανερωθεί ο μελλοντικός σύζυγος.
1: Εγώ πάντως είχα φτιάξει φανουρόπιτα για να βρω τα κλειδιά μου.
6: Α, τα βρήκες?
1: Τα βρήκα.
0: Πλέον υπάρχουν και υπόλοιπες υπηρεσίες. Δηλαδή με το ηλεκτρονικό μπορείς σίγουρα να το βρεις. Το βάζεις το ΑΡΦ. Έχουμε εξυγχρονιστεί. Πολύ ευχαριστούμε για την.
6: Εγώ σας ευχαριστώ. Όλες τις ευχές για μια καλή εκπομπή.
0: Ορίστε.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Η κυρία Άννα μας τίμησε, μας φρόντισε, μας έφερε μια φανουρόπιτα. Κυρίες και κύριοι, η διακοπή για να ξεκινήσουμε, για να μπορέσουμε να την κόψουμε και να τη μοιράσουμε.

0: ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακύρθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
6: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή, στη Ροδόπιο, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας, κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση και στην κάτω Δαμά Σταυθιώτιδας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Καρπαθό. Στο Νεπάλ, τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές κοντά στο Θιβέτ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 6. Ορισμένα από τα μηνύματά σα, ο Γιώργος λέει: μπράβο, ειρωνευτικό, θα πάει όλοι 22 τη Νέα Δημοκρατία. Τουλάχιστον αυτοί κάτι κάνουν. Τι να ψηφίσουμε, ρε παιδιά, τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη? Έχει χαρακτηρισμού να μα αντιπεί. Παιδιά, δεν λέμε τι θα ψηφίσετε.
1: Και δεν μα ενδιαφέρει κιόλα.
0: Κάντε ό,τι θέλετε. Στι κάλπε είστε μόνοι σα.
1: Στις κάλτσες μπορεί να έχετε και κάποιον να σας πλύνει.
0: Να σας βοηθήσει. Να μην βάλετε δύο αριστερές, για παράδειγμα. Έτσι, μην μπερδευτείτε. Λοιπόν, αλλά το ότι θα πάνε όλοι μαζί δεν είναι θέμα. Ότι θα βρεθεί όλο το επιτελικό κράτος και θα πληρώσουν μάλιστα και για τα περίφημα περίπτερα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, όχι, να μην καταγράφουμε την πραγματικότητα, γιατί από την άλλη πλευρά μπορεί να βγει ο άλλος. Ο καθένας, παιδιά, στο πεδίο της πολιτικής, ο καλύτερος κερδίζει.
1: Εμείς επισημαίνουμε μόνο.
0: Σωστά, δηλαδή δεν θα πεις για τον αθλητή που είναι, πες τον Μπλάντης που είναι στην κορυφή, γιατί ας πούμε εμείς...
1: Επειδή έχουμε τον Καραλή Έλληνα.
0: Ναι, δηλαδή τι είναι αυτό, να μην λέμε για τους άλλους, μόνο για τους δικούς μας, μόνο Έλληνες, έτσι. Να είναι αυτή η πολιτική. Εμείς είμαστε το σημείο αναφοράς του σύμπαντος.
1: Ίσα ίσα που δώσαμε και το σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε.
0: Ναι, εμένα μου θυμίζει βέβαια το ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Λίγο να πω. Γιατί τώρα θα λένε ποιος έχει σκεφτεί τι. Γιατί ο καθένας κατηγορεί τον άλλο για κλοπή περιεχόμενο. Φαντάζεστε να είναι επάρκεια των κομμάτων. Λοιπόν, και στα μηνύματα για να επιστρέψω, ο Τάσος του αρέσει το δίδυμο. Βγαίνουν ειδήσεις, λέει, με ανάλαφρο τρόπο και με χιούμορ. Ο Τάσος από Κινέτα. Ο Θάνος, είχα περίπου 2,5 χρόνια ένα καροτσάκι από τον κύριο Βασίλη και το σκυλάκι μου, το Λαλάκι, που δεν μπορούσε να περπατήσει τα πίσω πόδια και βγαίνουμε βόλτα στο λαγωνίσι. Ήταν τρομερό. Σταμάτα για όλη κίνηση για να περάσουμε. Να.
1: Αυτές είναι ωραίες.
0: Να το έργο, κατάλαβες. Και είναι εκεί που τα σκυλιά ξαφνικά αποκτούν, ανασένουν. Σου φαίνεται αρχικά περίεργο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βάλεις το καροτσάκι. Συνήθως είναι δύσκολο να βάλεις το καροτσάκι.
1: Στην αρχή, συνηθίζουν.
0: Ναι. Μετά συνηθίζουν και μετά.
1: Και επιστρέφω στην κανονικότητα.
0: Σχετικά. Ναι. Αρχίζουν και τρέχουν όμως πάντως, να ξέρεις. Αλλά αυτά πρέπει να είναι επίπεδο το έδαφος. Δηλαδή δυσκολεύονται αν είναι χώμα, αν έχουν πέτρες κτλ.
1: Ακούβες.
0: Ναι, ναι. Αλλά είναι πραγματικά κάτι για τον για πολύ κόσμο και για πάρα πολλά τετράποδα ζωάκια, οπότε να είναι καλά ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει, είχε αυτή την φοβερή ιδέα, ο κύριος Βασίλης Τσιγκούρας, κατασκευαστής αναπερικών αμαξιδίων για τα ζωάκια μας. Λοιπόν, λίγο ακόμα από πολιτική, διότι έχουμε τους ανεξάρτητους που ψάχνουν τα κόμματά τους.
1: Λογικό δεν είναι, εκλογές πλησιάζουν, δεν πρέπει να βρουν στέγη. Ναι. 93 είναι η δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα. Βασίλη, κυρίες και κύριοι.
0: Τι θα γίνουν, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες.
1: Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει μείνει με τους βουλευτές που είχε του
0: 2023. Ναι, είναι εγγυημένοι, δεν φεύγει κανείς. Μόνο το 89 ήταν η μεγάλη, μετά το 89 ήταν η μεγάλη ρήξη.
1: Εκεί, στη Στρούγκα.
0: Ναι.
1: Στο Μαντρί.
0: Γιατί είναι ελεγμένοι, δεν είναι εδώ ότι μία είμαι έτσι και την άλλη είμαι αλλιώς. Ξεκινάω από Δημάρ, και πάω στο Πασό και μετά καταλήγω στη Νέα Δημοκρατία. Λέμε τώρα.
1: Εκεί υπάρχει ιδεολογία, λέμε.
0: Ναι. Στο Κουκουέ τουλάχιστον ιδεολογία. Ξέρεις τι θα πάρεις, παιδί. Δεν έχει από εδώ και από εκεί.
1: Τι μου θυμίζεις τώρα, Μιχάλης Χουρδάκης.
0: Μιχάλης Χουρδάκης. Τον έχω χάσει, πού ήταν.
1: Πλεύση Ελευθερίας, κόμμα Κασελάκη. Και τώρα λέει τριγυρνάει κάπου εκεί Χαριλάου Τρικούπη. Πώς το λένε αυτό το δρόμο.
0: Και αυτό. Δίπλα στην Καλλιδρομίου, έχει ωραία λαϊκή τα Σάββατα. Μιχάλης Χουρδάκης. Κάτι άκουσα, αλλά δεν ξέρω περισσότερο για τον Χαράλαμπο Κατσιβαρδά.
1: Παναγία, με αυτός παντού λέει πόσο Νέα Δημοκρατία είναι.
0: Ναι.
1: Στους Σπαρτιάτες δεν τον είχαμε συναντήσει. Ναι, παρετήθηκε, τι είχε γίνει με
0: αυτό. Ρε παιδί μου, ήταν νεοδημοκράτης Σπαρτιάτης.
1: Γιατί ποιος σου είπε ότι στη Σπάρτη δεν υπάρχουν νεοδημοκράτες?
0: Καλά, ναι.
1: Νούμερο ένα βγαίνει.
0: Βρε, ναι, αλλά αυτή είναι κανονική Σπαρτιά της, δεν ήταν οι άλλοι. Οι fake, για να κατέβουν, γιατί ήταν και ένας τύπος που θέλει να ξανακατέβει.
1: Πάντως,
0: μην το ανοίξουμε τώρα το
1: φίλο. Άστο, δεν θέλω. Πάντως, ως Λάκαινα.
0: Εμείς είμαστε με τους κανονικούς Σπαρτιάτες, όχι με τους ψευδεπίγραφους.
1: Έτσι, ως Λάκαινα, γιατί από ναι, κάτω σωστά. Είμαι, θα πω ότι έψαχναν οι Σπαρτιάτες να βρουν Σπαρτιάτη στους Σπαρτιάτες.
0: Ναι, και δεν υπήρχε Σπαρτιάτης αυτό, πού το βάζει. Κόμμα Σπαρτιάτες χωρίς Σπαρτιάτη. Έλεος.
1: Λοιπόν, από τους ανεξάρτητους, ένα σημαντικό μέρος φαίνεται ότι θα το πάρει η Ελλάς.
0: Του Ελλάς Αντώνη Σαμαράς. Όχι.
1: Όχι την ελληνική αστυνομία, ούτε Ελλάς Αντώνη Σαμαράς.
0: Όχι, του Τσίπρα.
1: Ψαρεύει όμως και ο Σαμαράς. Υπάρχουν.
0: Ψαρεύει.
1: Κάτι Μάριο Σαλμάς.
0: Είπαμε ότι κινείται προς αυτήν την
1: κατεύθυνση. Λοιπόν.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ πάντως, για να εισφέρω και εγώ, θυμίζω ότι είναι τρεις οι στόχοι: η κυρία Πούλου, η κυρία Μάλαμου και ο Σαβλονίτης. Αυτοί.
1: Εντάξει, δεν είναι και λίγοι.
0: Ναι. Και στο ΠΑΣΟΚ. Α, έχουμε και μια νέα υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Νέστορα. Ναι. Είδε χθες τον Πρωθυπουργό.
1: Είχε ακουστεί το όνομά της για το Επικρατείας. Το Επικρατείας όμως επικρατεί συνωστισμός το Επικρατείας. Οπότε θα πάει ίσως για Α Θεσσαλονίκης. Και είναι λίγο αδύναμη η Νέα Δημοκρατία.
0: Πού στη Θεσσαλονίκη.
1: Πρέπει να ενισχύσει κάποια πατριωτικά.
0: Όσο ανεβαίνει προς τα πάνω. Καταρχήν ο πατριωτισμός αυτός είναι λίγο επίσης ψευδεπίγραφος.
1: Εννοείται.
0: Γιατί είναι λίγο.
1: Ποιος πολιτικός θα βγει και θα πει δεν είμαι πατριώτης.
0: Ναι, αλλά έχουμε πολλούς τελευταία που δηλώνουν όλοι πατριώτες. Όλοι μια χαρά πατριώτες, αλλά είναι οι πρώτοι οι οποίοι είναι, ξέρεις, απέχουν από τις διαδικασίες. Μην το ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, του Πασόκ του κινήματος, εδώ έχουμε την πληροφορία ότι ο πρώην περιφερειάρχης, ο οποίος.
1: Κύριος Γουρός, πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Άσης Βαρών,
0: ναι.
1: Την ένδοξη εποχή.
0: Κάτσε κάτω από την μπάρα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: νονός
0: του Πύρου Δήμα. Ο οποίος τώρα είναι με.
1: Τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και τον Σγουρό και τον Βρούτσι.
1: Τώρα είναι με τον κύριο Βρούτσι.
0: Ναι, ναι, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, ο Γιάννης Γουρός έχει τώρα τη στήριξη. Ποιον? Του παλιού, του ορθόδοξου Πασόκ. Δηλαδή το κανονικό, ρε παιδί μου. Βάλε στο μυαλό σου τα ιστορικά στελέχη του κινήματος.
1: Το χρώμα μου έρχεται στο μυαλό.
0: Το χρώμα. Και ποιοι είναι οι άνθρωποι ακόμα που είναι οι instructors, οι ιδεολογοί καθοδηγητές, οι άνθρωποι που αποφασίζουν στο κίνημα.
1: Πόπο, το παλιό, τόσο παλιό.
0: Το παλιό και δυνατό, ρε παιδί.
1: Το θυμούνται.
0: Λες, το θυμούνται. Είναι, οι άνθρωποι είναι πολιτικά όντα, δεν ξεχνούν ποτέ. Άρα και εκεί έχουμε την παράθεση στην εκλογική περιφέρεια με τον Παύλο Γερουλάν, ο οποίος δουλεύει.
1: Για την πιο νέα γενιά.
0: Ναι, για την πιο νέα γενιά. Επιλογή του Γιώργου Πανδρέου, όσοι θυμούνται στο παρελθόν, ως υπουργός πολιτισμού. Και είχε ασχοληθεί αρκετά με την Αθήνα, είναι η αλήθεια. Και με το ποδόσφαιρο. Και επίσης ο κ. Γρός, όπως είπαμε και χθες, ασχολείται με το που πήγαν τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ, του Ταμείου Ανάκαμψης. Και έχει λέει, παιδιά, τι δεν κάνατε. Γιατί ωραία, εσείς λέτε τι κάνατε. Και εδώ είναι τι είχατε βάλει μέσα. Και τι δεν είναι, γιατί όταν ένα έργο απεντάσσεται, όπως είναι η φράση,
1: ναι.
0: Τότε το πρόβλημα είναι τεράστιο, γιατί πάει, γεια σας, ξεχνάμε.
1: Δηλαδή κάνει αντιπολίτευση.
0: Ναι, γιατί έτσι πρέπει να είναι αντιπολίτευση, παιδιά, δεν είναι με reels. Διότι όλοι έχουν βγει
1: στα social
0: με κάμερα, και απαντούν σε χαζές ερωτήσεις. Αν, ας πούμε, διαβάζετε τα σχόλια κάτω από που σας γράφουν, κάτω από την ανάρτησή σας. Δηλαδή, αν ένας υπουργός σοβαρά κάθεται και ασχολείται με το τι του έγραψαν κάτω από την ανάρτησή του, σημαίνει ότι απλώς δεν ασχολείται με το αντικείμενό του.
1: Πότε θα προλάβει.
0: Και έχουμε ένα πρωταθλητή σε αυτό, σε αυτήν την κυβέρνηση.
1: Υπάρχει.
0: Ένας, δηλαδή είναι μακράν.
1: Φοράει γυαλιά.
0: Ναι, φοράει
1: γυαλιά. Ωραία γυαλιά.
0: Και ωραία γυαλιά, αλλά ρε παιδί μου, αν υπήρχαν Ολυμπιακοί αγώνες, ας πούμε, social media.
1: Ένας θα ήταν. Χρυσό μετάλλιο, δεν θα υπήρχε δεύτερος.
0: Δεν θα εκπροσωπούσε τη χώρα.
1: Βεβαίως.
0: Θα ήταν. Έτσι φωτός μπροστά, δηλαδή οι κριτές θα υποκλίνονται. Δεν ξέρω ποια. Πρέπει να μπει μια διαδικασία. Θα υπήρχε μια.
1: Έπρεπε να έχουμε τον κύριο Προβιά, τον κριτή. Θυμάσαι που είχαμε βγάλει,
0: ναι.
1: Για να βγάλει τον κώδικα βαθμολογίας.
0: Θα ήταν, ρε παιδί μου, αν ήταν όριο 10.000, θα ήταν 9.900.
1: Όχι. Το απόλυτο 10, σαν την Κομανέτσι.
0: Έλα ρε. Πω, είναι φοβερό αυτή. Γιατί κάνει και κολοτούμπες.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή έχει ξεκινήσει. Ω, τι έσουνε στη Νέα Δημοκρατία. Τι έλεγε για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο. Τι έλεγε ότι εγώ, παιδιά, δεν θα φύγω ποτέ από το κόμμα για να πάω στο άλλο κόμμα. Ω, αλλά τώρα. Αλλά, δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα, γι' αυτό το βλέπουν οι κανονικοί άνθρωποι. Που λένε, παιδί, πόσες ώρες είναι. Πόσες ώρες παταλούν πολιτική τηλεόραση. Πόσες παταλούν στα μηνύματα, στις αντιπαραθέσεις.
1: Δεν πρέπει να κοιμάται.
0: Άλλη δουλειά δεν έχουν να κάνουν. Δηλαδή. Μέχρι πότε, τι όριο. Πρέπει να μπει ένα όριο, παιδί μου, ένα φραγμό. Πώς λέμε, να μην χρησιμοποιούν οι ανήλικοι κάτω το 15 που λένε ότι είναι αυτή η ιδέα. Δηλαδή να έχουν υπουργοί ένα ανώτατο όριο tweet.
1: Ναι.
0: Εξ, ας πούμε.
1: Τόσα θα στείλετε.
0: Τόσα. Τη μέρα έχει υπερβεί.
1: Γιατί
0: διαφορετικά την πατήσαμε. Έχει όμως και ωραίο παρασκήνιο από το Σικάγο.
1: Από το Σικάγο. Ελληνικός εκλογικός εμφύλιος και στο Σικάγο. 3 ε μαζί. Γιατί
0: What?
1: Το ρεπορτάζ μας, κυρίες και κύριοι, δεν γνωρίζει από σύνορα. Ομογενής υπουργός του Ιλινόης, Αλέξης Γιαννούλιας.
0: Οπ, ναι.
1: Με καταγωγή από τα Καλάβρητα. Οι γονείς του πήγαν στο Σικάγο, έφτιαξαν μια τεράστια περιουσία, τράπεζα για την ακρίβεια. Και τώρα, εδώ να δεις, το Πασόκ χωράει παντού. Η μητέρα του, πρώτη ξαδέρφη του βουλευτή των Χανίων του Πασόκ, Μανώλη Σκουλάκη.
0: Ο οποίος έχει αφήσει έργο στην.
1: Βεβαίως. Και ο παππούς του στο κίνημα Θερίσου, στην πλευρά του Βενιζέλου. Μιλάμε
0: ιστορία.
1: Πολιτικό τζάκι ο κύριος Γιαννούλιας, ο οποίος όμως είναι και ήταν, γιατί έχει μεγαλώσει, μπασκετμπολίστας και έκανε και ένα πέρασμα από την Ελλάδα, Πανιόνιο.
0: Μάλιστα. Και τι θα κάνει ο κ. Γιαννούλης?
1: Είναι υποψήφιος για να γίνει δήμαρχος στο Σικάγο. Ενδέχεται όμως να κατέβει και η Μαρία Παπάς, ομογενής και αυτή, ταμείας της κομιτείας του Κουκ. Δικηγόρος, έχει και δική της εκπομπή στο ραδιόφωνο. Το έχει σκεφτεί όμως και άλλες φορές και στο τέλος υποχωρεί. Πάντως ο κ. Γιαννούλης το έχει ανακοινώσει. Έχει ξεκινήσει την προεκλογική του καμπάνια. Δεν θα είναι μόνος. Ενδέχεται να είναι και ο νυν δήμαρχος από το Σικάγο. Θα είναι η ελεκτής της πολιτείας του Ιλινόης Σουζάνα Μεντόζα, ομοσπονδιακός βουλευτής Μάικου Ίγκλι και άλλοι.
0: Δεν είναι δηλαδή μόνο Έλληνες που διεκδικούν τη θέση.
1: Δεν είναι και μόνο Έλληνες που ψηφίζουν.
0: Ναι, σωστά. Είναι, μιλάμε για το Σικάγο, παιδιά. Μην τα βλέπετε όλα ελληνοκεντρικά. Απλώς εμείς, λόγω του ρεπορτάζ της Πυριδούλας, μπορούμε να αναφερόμαστε και στην ομογένεια. Διότι έχει ατζέντα η Σπυρδούλα και το αποδεικνύει.
1: Είπαμε, οπότε το ρεπορτάζ μας δεν γνωρίζει σύνορα.
0: Ναι, είναι ρεπορτάζ χωρίς σύνορα και τρέχει διαρκώς. Και μιλάμε για τα όσα τρέχουν. Εδώ γύρω στη γειτονιά μας θα κάνω μια στάση. Γιατί? Διότι έχει ξεσπάσει μια κόντρα. Ποιος έχει φτιάξει το φαλυρικό όρμο?
1: Όπα.
0: Ναι.
1: Ποιος τον έχει φτιάξει?
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, ο Δέδαλος και ο Ίκαρος, δεν έχουν σχέση.
0: Όχι. Αλλά να προσπαθήσουμε να στρίψουμε το κεφάλι αριστερά και να δούμε από τα τζάμια εδώ του Μεγάρου.
1: Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Εκτός και αν έπαθα ξαφνικά μοιοπία.
0: Εμείς βλέπουμε μπάζα.
1: Μπάζα βλέπουμε.
0: Έτσι. Ένα μπαζόνιο. Ούτε θάλασσα μπορείς να δεις, ούτε να περπατήσεις, ούτε να ανοίξεις.
2: Το θερμόμετρο στο 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Και έχουμε και μια παρέμβαση από τον Κώστα Σκούνη, δήμαρχο Καλλιθέας, υπέρ Χαρδαλιά.
1: Δηλαδή ποιος έφτιαξε τη μακέτα, μου λες?
0: Ποιος απένταξε το έργο που θα γίνει? Τη μακέτα την είδα, τις φωτογραφίες δηλαδή.
1: Φανταστικές.
0: Ναι, έχουμε εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή, έχουμε έρθει δίπλα στη θάλασσα. Εμείς πάντως θυμόμαστε, γιατί εδώ ζούμε πάρα πολλές ώρες της ζωής μας, ότι γι' αυτό το έργο της γέφυρας χρειάστηκαν για αυτά τα περίπου 800 μέτρα για να κάνουν τα υποστηλώματα και όλα. Ό,τι χρειάστηκε περίπου.
1: Πάνω από ένα χρόνο.
0: Ναι. Οπότε, τον φαλυρικό όρμο, όταν θα το φτιάξετε.
1: Να είμαστε εδώ και να το δούμε σε αυτό το πλανήτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή είμαστε πάρα πολλά χρόνια εδώ, θυμόμαστε και άλλους πολιτικούς και δημάρχους και περιφερειακούς που έχουν εξαγγείλει το ίδιο έργο. Εγώ θυμάμαι και ποδηλατόδρομο που θα ξεκινούσε από εδώ.
1: Και το σίγουρο είναι.
0: Και θα έφτανε στο Σούνιο, να σου πω.
1: Και το σίγουρο είναι ότι αν θέλουμε να βγούμε να περπατήσουμε, δεν μπορούμε να πάμε. Ποιο ναι. Ποδηλατόδρομο.
0: Ποιο ποδηλατόδρομο, δεν μπορείς, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει ανάσα. Δηλαδή, και όταν ας πούμε, παίζει ο Ολυμπιακός εδώ πέρα, είναι κατελημένα όλα. Το ξέρουμε.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να περάσει.
0: Οπότε και δεν υπάρχει και πρόσβαση στο θαλάσσιο. Θα ανέσαι. Τι έχουν κάνει σε άλλες πόλεις? Η Βαρκελόνη, λοιπόν, για να μιλάμε σοβαρά για τα έργα υποδομών. Και όχι
1: πόλεις που έχουν σύστημα.
0: Έτσι. Έκανε Ολυμπιακούς Αγώνες και ανασχεδίαζαν την πόλη τους 10 χρόνια πριν για να την έχουν και 30 χρόνια μετά.
1: Και είναι μία από τις πόλεις που έχουν εκμεταλλευτεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι. Τι έκαναν, λοιπόν? Εγκρέμισαν όλες τις παλιές κατοικίες, προκαλώντας και πολλές αντιδράσεις, και έφτασαν την πόλη να κατεβαίνει στη θάλασσα με πάρκα και υπογειοποίησαν τους δρόμους. Δεν έχει αυτό το Κηφισού. Δεν μπαίνεις. Δηλαδή από κάτω τρέχουν τα αυτοκίνητα και από πάνω είσαι στο πάρκο και κατεβαίνεις στη θάλασσα. Περπατάς ατελείωτα. Δεν συναντάς αυτοκίνητα, βιτιοφόρα, λεωφορεία, καυσαέριο κτλ. Υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι λεωφόροι και από κάτω τρέχουν οι δρόμοι. Και φτάνεις στη θάλασσα.
1: Πολιτισμός.
0: Κάνεις μπάνιο. Δίπλα είναι η Μαρίνα με τα γιότ. Έχουν εμπορικό κέντρο στη θάλασσα. Έχουν ενιδρίο. Εδώ μας πουλάνε ότι.
1: Έχουμε μπάζα εδώ. Τι άλλο θέλει?
0: Εδώ μας λένε ότι φτιάξε το φαλυρικό όρμο και δεν έχει γίνει τίποτα. Πανηγυρίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι απεντάξαμε το έργο. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Δηλαδή, πολύ πολύ σημαντικό. Και για να ολοκληρώσουμε αυτό το χαριτωμένο. Γράφει σήμερα η Καθημερινή ότι αυτός ο διαγωνισμός των 2 εκατομμυρίων ευρώ του Υπουργείου Υποδομών για τις πινακίδες που κόλλησε και δεν βγαίνουν πινακίδες για τα αυτοκίνητα, για όσα έρχονται.
1: Δηλαδή, όποιος θέλει να φέρει ένα αυτοκίνητο, δεν μπορεί να βάλει πινακίδα.
0: Ναι, ναι. Έλειπε ένα μέλος, πήρε μετάταξη ένα μέλος στην Επιτροπή και κόλλησε ο διαγωνισμός. Αλλά εντάξει, διορίσαμε άλλο μέλος. Και
1: άρα θα αποκτήσουμε πινακίδες.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Όσοι δεν έχουμε.
0: Δεν ξέρουμε. 2 εκατομμύρια ευρώ το έργο για τις πινακίδες, παιδιά. Στην Ελλάδα 2-0. Η διακοπή, επανερχόμαστε.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο!
4: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο!
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θείασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Τον εξώστη.
0: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
9: Και σχολιάζεις τους πάντες.
0: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
9: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
0: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
10: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Sky 100,3 και στη σύνδεσή μας είναι ο πρόεδρος Φέδων Ταμβακάκης, πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου και συγγραφέας, διότι αύριο ανοίγει πανιά ο 59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου, Ιωάννη Γουλανδρή. Κύριε Ταμβακάκη, καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα σας, κυρία Σπανέα.
1: Μαζί μας είναι και ο κύριος Κουφόπουλος, ένας από την εκπομπή στιγμιότυπα.
0: Και είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε. Σας βρίσκουμε, είστε καθοδόν, είστε εμπλό, πού είστε?
11: Από το λιμάνι γυρίζω, ναι, κάνουμε τελευταίες ετοιμασίες. Αύριο ξεκινάμε. Ο καιρός πάντα είναι απρόβλεπτος. Βλέπουμε ότι θα έχει αέρα σε αρκετά σημεία, γιατί έχουμε και τρεις ιστιοδρομίες. Το οποίο είναι η μεγάλη προς την Άνδρο. Και υπάρχει μια τοπική... Eurobank τοπική ιστιοδρομία του Σαββάτου και της επιστροφής που είναι την Κυριακή πλέον και τερματίζουμε μάλλον στο δίσμα της Τίνου, δηλαδή το στενό.
1: Κύριε Ταμβακάκη, πρόκειται για έναν ιστορικό αγώνα, είναι ένας από τους μακροβιότερους αγώνες της ελληνικής ιστιοπλοείας. Πόσα σκάφη υπολογίζετε ότι θα πάρουν μέρος?
11: 15 αξιόμαχα σκάφη θα φύγουν από την μεταξύ των οποίων δηλαδή πολλά πρωταθλητές είναι. Το αγώνας είναι κομμάτι του πανελληνίου πρωταθλήματος ούτως ή άλλως και τα σκάφη που πρωταγωνιστούν στο πανελλήνιο πάντα έρχονται στην Άνδρο. Γι' αυτό θα δούμε και τους Ολυμπιονίκες μας στο Μάτι Καγιαλή. Το Καρβονίτα, ένα καινούριο σκάφος που έχει κατασκευαστεί στην Ιταλία και έχει δείξει τρομακτικές ταχύτητες.
1: Δυνατός ανταγωνισμός δηλαδή.
11: Και πάρα πολύ έμπειροι στον αγώνα και παλιοί νικητές όπως ο Δούκας ο Παλαιολόγος, ο Κώστας ο Μάνθος. Για να μην αδικήσω κανένα, δεν έχω και τη λίστα.
1: Και μιλάτε για τους έμπειρους και θέλω να σας ρωτήσω αν η νέα γενιά δίνει παρόν.
11: Δείτε, επειδή είχαμε μια μεγάλη ατυχία, χάσαμε έναν από τους τηλεοβάτες του αγώνα, τον Χριστόφορο τον Στράτο που ήταν μέρους του ΝΟΕ, γιατί είναι συνδιοργάνωση ο αγώνας με τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος και τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου από το 1950 ξεκινήσει, όπου ένας νέος άνθρωπος πραγματικά πολύ θερμός θεοπλούς, ικανότατος, είχε κάνει του κόσμου τα πράγματα, είχε περάσει ελληνικούς, είχε πάει στην Ανταρκτική, γενικώς ένας πολύ δυναμικός άνθρωπος, χάθηκε πολύ πρόωρα και πολύ απότομα για όλους μας. Και οι φίλοι της οικογένειας του κάνανε μια πολύ πρωτότυπη χειρονομία για να τον τιμήσουν και τη μνήμη του, προσφέροντας ένα ποσό μαθητείας σε παιδιά κάτω των 25 χρονών που τρέχουν πρώτη φορά σε αυτόν τον αγώνα, που είναι κατά καλό, για τα γενική ομολογία, από τους πιο δύσκολους στην Ελλάδα. Και φέτο πρώτη φορά το ξεκινήσαμε φυσικά. Είδαμε μεγάλη ανταπόκριση. Δηλαδή είχαμε ήδη 9 αιτήσεις από παιδιά που θα μετάσχουν. Θα κοιτάξουμε τώρα και τα σχετικά. Πάντως χαρήκαμε πολύ, γιατί θα βοηθήσει αυτή η χειρονομία των φίλων της οικογένειας Στράτου να
1: έρθουν κοντά τα νέα παιδιά στον αγώνα και γενικότερα στη θάλασσα. Κύριε Ταβακάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί η σύνδεση δεν είναι πολύ καλή. Καλό αγώνα, αέρα στα πανιά σας. Να είστε καλά. Ήταν ο Φέδων Ταβακάκης, πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου. Βασίλη.
0: Παρά το γεγονός ότι η σύνδεση δεν ήταν καλύτερη δυνατή, διότι ο άνθρωπος οδηγούσε, έχοντας κάνει τον τελευταίο έλεγχο, τους τελευταίους ελέγχους για τον αγώνα.
1: Γιατί θα πάρει μέρος στον αγώνα.
0: Ωραία. Ναι. Μάθαμε πολλά και ενδιαφέροντα. Θα είμαστε λοιπόν όχι μόνο νοητά, αλλά και πραγματικά σε αυτήν την ναυτική αναμέτρηση.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα.
0: Στην Άνδρο.
1: Όχι στην Άνδρο.
0: Όχι στην Άνδρο, θα είμαστε και αύριο.
1: Θα είμαστε, εννοείται.
0: Και αύριο και μεθαύριο.
1: Στα διόδια Αφιπνών Ελευσίνας συνελήφθησαν 6 Βούλγαροι οπαδοί με μαχαίρια, και να πούμε ότι είναι λίγες ώρες πριν από τον αγώνα ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας.
0: Ναι, που είναι ένας κρίσιμος αγώνας για την είσοδο της ομάδας στην League Phase του Champions League.
1: Η εθνική γυναικών στο βόλεϊ προκρίθηκε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τα κορίτσια ήταν με γκλίτερ στα μαλλιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα.
0: Έχασα το πρώτο σετ, αλλά στη συνέχεια.
1: Ναι, και συνέχεια 3 στα 3. Λοιπόν, και το βράδυ παίζει με τη Σερβία. Είναι ένας αγώνας χωρίς ενδιαφέρον ουσιαστικά. Έχει πάρει την πρόκριση, αλλά συνεχίζει δυνατά. Ο κύριος Οικονόμου έχει κάνει θαύματα.
0: Οικονόμου είναι ο κύριος Οικονόμου.
1: Είναι ο προπονητής εθνικής ομάδας.
0: Μάλιστα, είναι επιτυχία δηλαδή.
1: Τεράστια επιτυχία.
0: Η σερβική ομάδα είναι καλή.
1: Είναι πολύ καλή, και επειδή η διοργάνωση διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας, είναι και οικοδέσποινα.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην Ιταλία συνεχίζονται οι Μεσογειακοί Αγώνες, μεγαλώνει η συλλογή μεταλλίων των Ελλήνων. Ο Απόστολος Χρήστου συνέχισε τη συλλογή του και αξίζει να σταθώ σε έναν αριθμό. Από το 2013 μέχρι το 2026 αυτό το παιδί έχει κατακτήσει 27 μετάλλια.
0: 27 μετάλλια.
1: Ναι,
0: και περνάει έτσι στα ψηλά.
1: Και περνάει στα ψηλά για αυτό.
0: 27 μετάλλια.
1: 27 μετάλλια. Λοιπόν, και να σταθούμε σε αυτή τη διοργάνωση και σε ένα νέο κοριτσάκι, εννοείται, θα έχουμε τη 17χρονη Μαριλού Γκίκα, αθλήτρια της Πάλης, μόνο 17 ετών, αγωνίστηκε απέναντι από αθλήτες που μπορούσαν να είναι και μητέρες της ίσως, και κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο. Ο πατέρας ήταν Παλαιστής, η μητέρα της επίσης αθλήτρια. Ας κρατήσουμε και το όνομα Μαριλού Γκίκα. Και επίσης και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Άμστερνταμ, τα παιδιά μας συνεχίζουν να κατακτούν προκρίσεις, και σίγουρα εκεί θα πάμε για τουλάχιστον ένα μετάλλιο.
0: Οπότε, κυρίες και κύριοι, ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ. Σπυριδούλα, Ειρήδα Σπανέα και απόψε μαζί μας.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και σήμερα.
0: Η Δήμητρα Σταματίου, κυρίες και κύριοι, δοκίμασε την φανερόπιτα, έμεινε ικανοποιημένη ρυθμίζοντας τον ήχο. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στις 6 από τον Sky 100,3 και συνέχεια θα είναι μαζί σας Καταρίνα Δράκου. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βολέι.
12: Ποιο βολέι?
13: Ποιο ματς?
12: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
16: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
18: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιχειρητής Drake και η μαύρη χείρα.
19: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
20: Στον Πειραιά, θέατρο Πεάκιο.
21: Μάριος Αθανασίου.
22: Βαλέρια Κουρούπη.
23: Και ο Σπύρος Πούλης.
24: Ο επιχειρητής Drake
25: και η μαύρη χείρα.
26: 5η 27 Αυγούστου.
27: Προπόληση more.com.
28: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος.
29: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
30: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
31: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950-52666.
32: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
33: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
32: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
33: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
34: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βλέπετε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
6: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
7: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
8: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
9: Η μπάλα στη Σέντρα.
8: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: .gr. Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Η Ελλάδα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που προβλέπονται για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι υπάρχει κοινή βούληση για την υλοποίηση της διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου. Πρόσθεσε πως Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να προχωρήσει αυτό το έργο. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η σχετική εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η απόκτηση δύο ακόμα φρεγατών δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επίσης, στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λοτοφάγοι είναι ούτε αμνησία έχουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσοκαλάς. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην κάτω Δαμάστα Αυθιώτιδας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Εκτός συνόρων στο Νεπάλ, τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού της χώρας, μόνο οι τουρίστες που αγνοούνται αγγίζουν τους 384. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 265 αγνοούνται από την κατολίσθηση λάσπης στο Θιβέτ, σύμφωνα με τις αρχές. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα καταβάλει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με 29 αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δέχτηκε επίσης να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για τους χρήστες νεαρής ηλικίας. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό, τονίζοντας ωστόσο ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχθούν τους όρους της συμφωνίας αυτής. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, 3 θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν από χθες το βράδυ στη χώρα μας. Στην Κάλυμνο έχασε τα ξημερώματα τη ζωή του ομογενής από την Αυστραλία ηλικίας 21 ετών. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, τον εντόπισε περιπολικό πεσμένο στο οδόστρωμα νωρίς το πρωί, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε η μοτοσικλέτα που οδηγούσε. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, όταν έχασε τη ζωή του 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα στην Αθηνών Λαμίας. Στην Κρήτη, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, συγκρούστηκε γιοταχή με φορτηγό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού. Τραυματίστηκαν επίσης η συνοδηγός στο αγροτικό και ο οδηγός του άλλου οχήματος. Από αύριο έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Άνοιξε σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία. Διαβάστε περισσότερα στο sky.gr. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην League Phase του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 10 την Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Νωρίτερα, σε 6 συλλήψεις βούλγαρων οπαδών προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο των προελέγχων που έγιναν εν ώψη της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Λεύσκη. Οι συλλήψεις έγιναν στα 2 Διαφυδνών και Ελευσίνας και στην κατοχή των οπαδών βρέθηκαν σουγιάδες και ένα μαχαίρι. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, ανυπολόγιστες καταστροφές και εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησαν πίσω τους οι φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Οι νεκροί είναι δεκάδες, ενώ αυτό που τρομάζει είναι ο αριθμός των αγνοουμένων, μεταξύ των οποίων περίπου 300 τουρίστες. Τα ζωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες και ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Πρόκειται για την χειρότερη φυσική καταστροφή στο Νεπάλ από το 2015. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.
1: Μέσα σε δευτερόλεπτα, ένας τεράστιος χύμαρος ξεπερνά το κτίριο του συνοριακού περάσματος Γκυρόγκ και το σκεπάζει ολόκληρο. Κανένα ίχνος πλέον από τους δεκάδες ανθρώπους που έτρεχαν για να ξεφύγουν. Φωνάζοντας για βοήθεια, έντρομοι κάτοικοι τρέχουν προς μια πλαγιά για να σωθούν. Πίσω τους, ένα τεράστιο καφέ κύμα ξεχύνεται στην κοιλάδα, σκεπάζει τα χαμηλότερα κτίσματα και παρασύρει ανθρώπους στο πέρασμά του. Συγκλονιστικά ντοκουμέντα από τα σύνορα του βόρειου Νεπάλ με το Θιβέτ, όπου φωνικές πλημμύρες ισοπεδώνουν ολόκληρες κοιλάδες. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που ο τεράστιος όγκος φερτών υλικών πέφτει πάνω σε ένα κτίριο και διαλύει το υπέργειο πάρκινγκ με τα λεωφορεία στο συνοριακό πέρασμα. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να σωθούν διακρίνονται να εξαφανίζονται στα ορμητικά νερά. Οι νεκροί πλησιάζουν πλέον τους 100 και εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται ανάμεσά τους πολλοί ξένοι τουρίστες.
0: Έσπασε ολόκληρο το φράγμα. Έσπασε το φράγμα στην Κίνα και έρχεται όλο το νερό.
1: Στα έντρομα μάτια των κατοίκων, γέφυρες διαλύονται η μία μετά την άλλη, καθώς ο ποταμός Τρισούλη κατεβάζει τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών που χτυπούν με σφοδρότητα τις κατασκευές. Χωριά θάβονται κάτω από τη λάσπη, ενώ η καταστροφή φτάνει ακόμη και στα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, όπου εργαζόμενοι βρίσκονται μεταξύ των αγνοωμένων. Στις όχθες του Μποτε Κόσι, κτίρια βυθίζονται, οικισμοί εξαφανίζονται. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι μια τεράστια κατολίσθηση πάγου και βράχων βρίσκεται πίσω από το καταστροφικό πλημμυρικό κύμα.
2: They were talking about hearing a roaring sound like an explosion, where within seconds they saw tons of water gushing through the mountains and valleys.
0: Μέσα σε δευτερόλεπτα είδαμε τόνους νερούς να έρχονται. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί, καθώς δεν είχαν προηγηθεί έντονες βροχοπτώσεις.
1: Ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε όλα τα νεότερα που έρχονται και τις τελευταίες πληροφορίες από το Νεπάλ. Η Χρύσα Τσίχλη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Επισήμως οι νεκροί σε Νεπάλ και Θιβέτ έχουν φτάσει στους 98. Ώρα με την ώρα όμως αυτός ο αριθμός αυξάνεται, καθώς είναι τεράστιο το μέγεθος της καταστροφής και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σύμφωνα με την αστυνομία του Νεπάλ, αυτή τη στιγμή μόνο οι τουρίστες που αγνοούνται φτάνουν τους 570. Οι 466 από αυτούς είναι ξένοι υπήκοοι. Ήδη το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι στην περιοχή αγνοούνται και 90 Ιταλοί πολίτες. 250 είναι οι αγνοούμενοι στο Θιβέτ, σύμφωνα με τις κινέζικες αρχές.
4: Ένα φαινόμενο με μία ορμή, το βλέπουμε και στις εικόνες μας, που παρασένει τα πάντα και αυτό που...
5: Ερμής, 91,8 στα FM.
4: Ξαναλέω με πάσα επιφύλαξη, πυροδοτήθηκε από έναν σεισμό που προηγήθηκε, Χρύσα.
3: Μόλις μέσα σε ένα λεπτό, ο χύμαρος λάσπης κατάπιε το συνοριακό πέρασμα μεταξύ Κίνας και Νεπάλ. Είναι ίσως η πιο συγκλονιστική από τις εικόνες που αντικρίσαμε. Εξαφάνισε τις υποδομές και έκανε αδύνατη την πιθανότητα διαφυγής για τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί. Μιλάμε για εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ και πιθανόν να μιλάμε και για ανθρωπιστική κρίση. Στην πλευρά του Θιβέτ, ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping έδωσε προσωπικά εντολή να κινητοποιηθούν άμεσα όλες οι δυνάμεις που απαιτούνται για τη διάσωση των και για τη μεταφορά βοήθειας, γεγονός που δείχνει, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα, τη σοβαρότητα της κατάστασης. Με τη βοήθεια ελικοπτέρων εκενώνονται χωριά, καθώς είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί η προσέγγιση των πληγέντων με άλλο τρόπο. Ήδη η Ινδία, που επίσης μετρά πολλούς αγνοούμενους, ανακοίνωσε την αποστολή αεροσκάφου στο Νεπάλ με 10 τόνους βοήθειας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπήρχε σεισμός που προκάλεσε μεγάλη καταλύστηση, η οποία έφραξε τον ποταμό Μπότε Κόσι. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ. Ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότατα για χιονοστιβάδα πάγου και βράχων από παγετώνα, η οποία δημιούργησε ένα φυσικό φράγμα. Όταν αυτό υποχώρησε, τεράστιες ποσότητες νερού απελευθερώθηκαν απότομα και κατέβηκαν με ορμή προς τις χαμηλότερες περιοχές.
0: Στη Ροδόπη θα μεταφερθούμε για τη συνέχεια, όπου δυστυχώς έχουμε άλλη μια γυναικοκτονία με θύμα μια 44χρονη γυναίκα, την οποία σκότωσε ο πρώην σύζυγός της και στη συνέχεια αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο του Sky στον Ίασμο Ροδόπης. Εκεί βρίσκεται ο Δημήτρη Χατζικόρτσου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
6: Άλλη μία γυναικοκτονία, άλλη μία στη γερή δολοφονία, στη Διαλαμπή Ιάσμου, που βρισκόμαστε και εμείς αυτή την ώρα, λένε, και στο διαμέρισμα που βρίσκεται πίσω μου, σημειώθηκε στη γερή αυτή η δολοφονία στη 1.30 η ώρα το μεσημέρι, όταν η 44χρονη βρισκόταν στο διαμέρισμα στο οποίο είχε φτάσει για να γιορτάσει τα γενέθλια, τα 16 γενέθλια της κόρης της 44χρονη, η οποία δούλευε στην Θάσο και έφτασε εδώ για να γιορτάσει μαζί με την κόρη της αυτή την όμορφη ημέρα. Όμως ο 53χρονος, κάτω από αντιευκρίνηση μέχρι αυτή την ώρα συνθήκες, τις κατάφερε τουλάχιστον δύο μαχαιριές που τις στέρισαν τη ζωή. Επικράτησε αναστάτωση στο σημείο. Κλήθηκε η αστυνομία από το 16χρονο κορίτσι αλλά και τον γιο που βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα εκείνη την ώρα. Έφτασε εδώ οι αρχές, απέκλεισαν το σημείο και στη συνέχεια διεκόμισαν το 53χρονο, ο οποίος ακόμη δεν είχε χάσει τη ζωή του, στο Ζουσμανόγλιο νοσοκομείο. Εκεί του παράσχονται όλες οι πρώτες βοήθειες, καθώς φέρει και αυτό τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο, καθώς προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, ενώ κατανάλωσε και καυστικό υγρό. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες λένε πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο, όμως συνεχίζουν οι γιατροί να τον έχουν υποστενή παρακολούθηση.
4: Η από τραγική πέρα, ηρωνία μια ιστορία. Είναι ακριβώς ότι η γυναίκα αυτή, το θύμα αυτής της δολοφονικής επίθεσης, είχε πάει για τα γενέθλια της κόρης της. Μια γυναίκα, και επειδή θα αναφερθούμε και στο παρελθόν του δράστη, ένα παρελθόν ενδοικογενειακής βίας, Δημήτρη.
6: Ένα παρελθόν με αλλεπάλληλες καταγγελίες για ενδοικογενειακή βία, για εξύβριση, για απειλή. Συνεχείς καταγγελίες από την γυναίκα τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία είχαν οδηγήσει τις αγγελικές αρχές να θέσουν υποστενή ψυχιατρική παρακολούθηση τον 53χρονο, ο οποίος μάλιστα λάμβανε και φαρμακευτική αγωγή. Γι' αυτό τον λόγο τα τελευταία 3 χρόνια ήταν σε διάσταση το ζευγάρι, γι' αυτό είχαν αποφευχθεί όλα αυτά τα φαινόμενα ενδοικογενειακής βίας. Και όλα αυτά ήταν που κρατούσαν σώα αυτή τη γυναίκα. Δεν έχουμε διευκρινίσει ακόμη και δεν έχει διευκρινιστεί από τις έρευνες των αρχών εάν ήταν οργανωμένο αυτό το έγκλημα. Εάν λοιπόν, εφόσον ήξερε ο 53χρονος ότι θα έρθει εδώ η 44χρονη εν διαστάσει σύντροφός του για τα γενέθλια της κόρης της, προγραμμάτιζε και οργάνωσε το να την δολοφονήσει. Όλα αυτά θα τα διαλευκάνουν οι αρχές που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνές τους.
0: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Προσιλωμένη στο σχέδιο πόντισης του καλωδίου παραμένει η Αθήνα, παρά τις κορώνες της Άγκυρας που ζητά να έχει λόγο στα όσα συμβαίνουν και απαιτεί να δώσει εκείνη την όποια άδεια. Το θέμα της ρητονικής όξυνσης και των όποιων προεκτάσεων φέρνει η χώρα μας ενώπιον του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, την ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν ακτοξεύει νέες απειλές. Περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
7: Σε νέες θριαμβευτικές αναφορές στον τουρκικό αιώνα προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της μάχης του Μαντζικέρτ, στέλνοντας μήνυμα πως η Άγκυρα είναι εκείνη που διαμορφώνει τις εξελίξεις.
0: Όταν ξεκινάμε μια αποστολή, όταν ξεκινάμε ένα μονοπάτι, όταν αναλαμβάνουμε μια εργασία, δένουμε την ουρά του αλόγου μας. Το κάνουμε αυτό για να δείξουμε ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα γυρίσουμε πίσω, ότι θα πάμε μέχρι τέλος. Έτσι, δέσαμε την ουρά του αλόγου μας για να χτίσουμε τον αιώνα της Τουρκίας. Ας γνωρίζουν και ας καταλάβουν όλοι, φίλοι και εχθροί, ότι στην περιοχή μας η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Της Τουρκίας, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μετά και τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης, πως το έργο θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή του γαλλικού κολοσσού Meridiam.
8: Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας είναι ακόμα πιο σαφής και σε ό,τι αφορά την έρευνα και πόντους του καλωδίου και συνολικά. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί λοιπόν από τους κανόνες αυτούς. Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκπεφρασμένη βούληση, την επαναλαμβάνω και σήμερα από αυτό το βήμα, να προχωρήσει το έργο και από μέρους μας θα κάνουμε ό,τι προβλέπεται και αναλογή για την πρόοδο του.
7: Τουρκικές πηγές τονίζουν στο Sky πως η Άγκυρα δεν επιδιώκει να παρεμποδίσει την ανάπτυξη διεθνών υποδομών συνδεσιμότητας, αλλά ζητά προκαταβολικά ενημέρωση για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
9: Η θέση της είναι ότι όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας ή πόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές, επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει και διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων αυτών να επικοινωνεί με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού, με στόχο να διασφαλίζεται η απαραίτητη συνεργασία, ο συντονισμός και η αποφυγή αλληλοεπικάλυψης ή σύγκρουσης δραστηριοτήτων.
10: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Τελεία και παύλα. Η έλευση της Meridiam στο έργο σημαίνει ότι το έργο αυτό είναι ασφαλές.
7: Για το Πασόκ, η τουρκική αμφισβήτηση ελληνικών δικαιωμάτων απαιτεί απάντηση.
11: Χρειάζεται αποφασιστικότητα, ανυφαλιότητα και έντονη κινητικότητα από την ελληνική διπλωματία, κάτι που δυστυχώς ως τις μέρες μας δεν έχουμε δει.
7: Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει η Ελλάδα το θέμα των τουρκικών προκλήσεων.
0: Η Τουρκία την ίδια ώρα διευρύνει τον στόχο προστασίας στα γαλάζια νερά με τα δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα, δεν κατονομάζει ποιους βάζει απέναντι, τους περιγράφει όμως και λέει ότι η ιστορία γράφεται ξανά. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα και τις πληροφορίες του Μανώλη Κωστίδη.
12: Όταν ο Τούρκος Πρόεδρος λέει ότι στην περιοχή ξαναγράφεται η ιστορία από την Τουρκία, αυτό υποστηρίζει ο ίδιος και αυτός είναι και ο σκοπός του και ο στόχος του, καταλαβαίνουμε το τι σχεδιάζει η Τουρκία. Από εκεί πέρα, ναι, η πόση του καλωδίου είναι ένα ζήτημα σοβαρό, το οποίο η Τουρκία επιμένει πως χρειάζεται τουλάχιστον μια επικοινωνία μαζί της, μια ενημέρωση. Από την άλλη όμως είναι και τα θαλάσσια πάρκα που κήρυξε η Τουρκία και σύμφωνα πάντα με το Πρακτορείο Ανατολή, με σημερινό δημοσίευμα, δεν είναι δική μας ερμηνεία, ερμηνεία του Κρατικού Πρακτορείου Ειδήσεων που λέει ότι τα θαλάσσια πάρκα που ουσιαστικά περικλούν το Καστελόριζο και το Βόρειο Αιγαίο, ναι μεν προστατεύουν το περιβάλλον, αλλά από την άλλη λέει προστατεύουν και τα δικαιώματα της Τουρκίας στις θάλασσες. Άρα ο σκοπός δεν είναι μόνο η προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα πάντα με την ερμηνεία του Κρατικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Και μιλάω για ερμηνεία διότι υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ένα από αυτά είναι και η σημερινή συγκέντρωση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο Μαζικέρ. Το 1971, σήμερα μεγάλη γιορτή για τους Τούρκους, τουλάχιστον αυτό λέγανε σήμερα έτσι και τα λοιπά, ότι νικήσανε το Βυζάντιο και φτάσανε μέχρι το Αιγαίο. Όμως, όταν ο Ερντογάν κάλεσε στη σκηνή, στο βήμα, τον Devlet Bahçeli, τον κυβερνητικό εταιρό, ο εκφωνητής άρχισε να λέει συνθήματα ότι το 1971 κατακτήσαμε την Ανατολία με όραμα το 2071 να κατακτήσουμε τον κόσμο. Μιλάμε για την Ανατολική Τουρκία που με την παρουσία του Ερντογάν λέει η Τουρκία ότι το 2071 έχει σκοπό να κατακτήσει τον κόσμο όπως το 1971. Αυτό ονειρεύονται οι Τούρκοι.
0: Με ακόμα μία συμφωνία η χώρα μας αναβαθμίζεται και θωρακίζει το πολεμικό ναυτικό. Πλέον στο στόλο θα προσθεθούν δύο σύγχρονες φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με βαρύ οπλισμό. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
7: Νέα σελίδα για το πολεμικό ναυτικό, καθώς ετοιμάζεται να αποκτήσει δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη, δύο πλοία πολλαπλών αποστολών με σημαντικές δυνατότητες.
13: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι το πολεμικό ναυτικό έχει πιστοποιήσει την εξαιρετική κατάσταση από ό,τι διαβάζω αυτών των δύο, γιατί έγινε αυτοψία, έτσι.
14: Ναι.
13: Είναι έχει έγκυο ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως πρέπει.
7: Την πρώτη φρεγάτα προβλέπεται να απολυθεί και να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028, ενώ η δεύτερη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες, με βαρύ οπλισμό, εκτόπισμα 6.500 τόνων, μήκος 144 μέτρων, πλάτος 19,7 μέτρων και μέγιστης ταχύτητας που υπερβαίνει τους 27 κόμβους. Η Κάρλο Μπεργαμίνη είναι φρεγάτα γενικής χρήσης. Διαθέτει μεταξύ άλλων ένα ναυτικό πυροβόλο 3 ιντσών και ένα 5 ιντσών, ένα σύστημα εκτόξευσης τορπιλών, δύο κάθετους εκτοξευθές με συνολικά 16 κελιά για πυράβλους. Η Virginia Fasan έχει σχεδιαστεί με κύριο σκοπό την ανθυποβρυχιακή μάχη, διατηρώντας παράλληλα ικανότητες για αποστολές επιφανείας και αντιρρεπορικής άμυνας. Βασική διαφορά είναι το σειρώμενο σόναρ, το οποίο προσφέρει βασική ανίχνευση υποβρυχίων σε αποστάσεις έως 150 χιλιόμετρων, ενώ διαθέτει δύο ναυτικά πυροβόλα 3 ιντσών. Με την εφαρμοστική ρύθμιση που θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Ιταλού ομολόγου του, καθορίζεται επίσης η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Οι δύο φρεγάτες τύπου FREM με δυνατότητα πρόκτησης σε πλέον πλοίων μελλοντικά, μαζί με τις τέσσερις Μπελαρά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών MECO, δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, επικοδομητική χαρακτηρίζεται η συνάντηση που είχαν σήμερα ο Ελληνοκύπριος ηγέτης Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος Τουφάν Ερχουμάν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στην προστατευόμενη περιοχή του ΟΗΕ.
14: Η συνάντηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε στις 7 το απόγευμα. Τα Ηνωμένα Έθνη με ανακοίνωσή τους χαρακτήρισαν τη συνάντηση επικοδομητική, ήταν σε καλό κλίμα και μάλιστα τόνισαν ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τις συναντήσεις τους έως και μία φορά την εβδομάδα, αλλά και περισσότερες φορές αν το απαιτούν οι περιστάσεις. Ωστόσο, ο στόχος και των δύο ηγετών είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αυτοί θέτουν ως ορόσημο, εκεί θα ενημερώσουν τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον οποίο τον συνάντησαν τελευταία φορά στις 29 Ιουλίου, να σου θυμίσω, στην Κύπρο, στην Τριμέρη. Θα ενημερώσουν για τα επόμενα βήματα, αλλά και για την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι εκείνες τις ημέρες. Στόχος οι δύο πλευρές είναι να δουν τελικά εάν θα μπορούν να οδηγηθούν σε μια επίλυση του Κυπριακού αυτού του ευαίσθητου ζητήματος, ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ αναμένεται να βρεθεί στην Κύπρο.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
15: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί.
5: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
16: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
17: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52

0: κυρίας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια κοινωνική αδικία που αποκαταστάθηκε.
1: Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.
0: Στον Πρωθυπουργό απάντησε η αντιπολίτευση.
2: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόνο χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τη μη περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας.
3: Η συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι.
4: Οι χιλιάδες συνταξιούχοι που δεν θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται από το 35% στο 70% τελικά δεν είναι παρά μόνο 8.552.
0: Η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
5: Έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας και σπάει αυτή τη σειρά. Λέει, εμένα δεν με νοιάζουν οι κανόνες. Όταν κάποιος αποφασίζει να παραβιάσει τους κανόνες για να κάνει αυτό που τον συμφέρει, ναι, είναι παλιόπαιδο.
6: Είναι στα όρια της θεσμικής απρέπειας του. Δεν είναι τόσο ο Πρωθυπουργός, τον οποίο προσπαθεί να προλάβει ούτως ή άλλως, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
7: Να μας μιλάει η Νέα Δημοκρατία, η οποία όταν έγινε κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου, εντάξει.
0: Στην κριτική του Νίκου Παπά για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Ο κύριος Μητσοτάκης με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους έχει μια στρατηγική συνέχιση της καριέρας του σε διεθνές επίπεδο.
9: Η Ελλάδα έμαθε να ζει, οι κυβερνήσεις όχι οι πολίτες, δανειζόμενοι από τα παιδιά τα οποία γεννιούνται ή δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Αποφάσισε η κυβέρνηση αυτή να αλλάξει λογική και να μην παραδίδει, να μην παραδώσει όταν έρθει εκείνη η ώρα μια ακόμα πιο χρεωμένη χώρα.
0: Και οι δημοσκοπήσεις ρίχνουν νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
10: Θυμάστε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης κόμμα που κυβερνά την Ελλάδα 8 χρόνια να είναι αυτό που προηγείται και μάλιστα με πολλές μονάδες έναντι του δεύτερου?
11: Θα δούμε που θα καταλήξουν και μετά στο τέλος Σεπτεμβρίου, όταν και πια όλα τα κόμματα εν ώψη και αυτής της προεκλογικής δεν θα έχουν παρουσιάσει ενδελεχώς και με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια τα προγράμματά τους.
12: Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τα κατάφεραν σε 7 χρόνια. Θα τα καταφέρουν σε 7 μήνες. Mm-hmm. Τρέμουν.
0: Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη.
13: Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν αύριο ο Πρωθυπουργός εν ώψη της ΔΕΘ με τη Νέα Δημοκρατία να εστιάζει και να βάζει στο επίκεντρο της προεκλογικής καμπάνιας της στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Ο κ. Μητσοτάκης ανεβαίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη για συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς αλλά και τα εγκαίνια στο μετρό στην Καλαμαριά. Με την άφηξή του όμως στην πόλη, ξεκινά στην ουσία μια εκστρατεία κυβερνητικών στελεχών για τις επόμενες 10 ημέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Οι υπουργοί έχουν πάρει εντολή να ανέβουν όλοι στη Βόρεια Ελλάδα σε διαφορετικούς νομούς ο καθένας, με εξαίρεση τον κ. Πυριακάκη που μένει στην Αθήνα για ευνόητους λόγους, και σε κάθε επίσκεψή τους να αναφέρονται σε ένα θετικό κυβερνητικό έργο από το Υπουργείο τους που αφορά τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί όπως πολύ σωστά είπες, η Νέα Δημοκρατία δέχεται πίεση εκ δεξιών και θέλει να αντιμετωπίσει αυτή την πίεση και προφανώς να συσπυρώσει και τους ψηφοφόρους της.
14: Και το γιατί δέχεται αυτή την πίεση αποτυπώνεται στους αριθμούς. Νομίζω καλύτερα να δούμε τις κάρτες για να καταλάβουμε κιόλας ποιο είναι το πρόβλημα εκεί πέρα.
1: Ένα πρόβλημα που φαίνεται να παραμένει, πρέπει να σου πω. Εδώ έχουμε συγκρίνει τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023 και το τι έλαβε ένα χρόνο αργότερα η Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές του 2024. Πρώτη Α Θεσσαλονίκης 35,28. Τα κόμματα στα δεξιά της, Ελληνική Λύση, Νίκης, Σπαρτιάτες και Φωνή Λογικής 18,99%. Ένα χρόνο αργότερα 24,33% η Νέα Δημοκρατία.
14: Μάχη στήθος με στήθος, αν μπορούμε να πούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τους αριθμούς εδώ.
1: Σωστά, και τόσοι περισσότερες από 10 μονάδες για το κυβερνών κόμμα, τα κόμματα στα δεξιά της 23,58%. Στην συνέχεια έχουμε την Β Θεσσαλονίκης, είναι 4 ενδεικτικοί νομοί τους οποίους έχουμε επιλέξει. Εδώ η Νέα Δημοκρατία κοντά στο πανελλαδικό ποσοστό, 40,11% στις εθνικές εκλογές του 2023, ψηλά και τα κόμματα στα δεξιά της, 20,37%. Ένα χρόνο όμως αργότερα υποχωρεί σχεδόν 13 μονάδες η Νέα Δημοκρατία, στο 27,15%. Τα κόμματα στα δεξιά της και εδώ αυξάνουν τα ποσοστά τους, 27,59%, χαρακτηριστικό δεύτερο κόμμα σε Β Θεσσαλονίκης, η Ελληνική Λύση. Η επόμενη περιφέρεια που έχουμε επιλέξει

0: από τη Βόρεια Ελλάδα είναι πιερία. Στις εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία 38,80%, 22,23% τα κόμματα στα δεξιά της.
1: Στις ευρωεκλογές... Αυτή είναι μια δύσκολη εικόνα.
0: Πολύ δύσκολη εικόνα, γιατί όπως βλέπουμε στις ευρωεκλογές, τα κόμματα στα δεξιά της έχουν περάσει μπροστά. Σχεδόν 4 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων είναι ότι κατέβαιναν οι πατριώτες αντί των σπαρτιατών, αλλά μικρή διαφορά έπαιξε στο να κερδίσουν την Νέα Δημοκρατία τα κόμματα στα δεξιά της.
2: Η προεκλογική καμπάνια Κασιδιάρη και οι πληροφορίες του ΣΚΑΙ ότι έχει ήδη δύο κόμματα, ένα βιτρίνα, το κόμμα Έλληνες που τρέχει, και ένα δεύτερο το οποίο είναι στα Σπάργανα και οργανώνεται στο παρασκήνιο. Οι εξελίξεις αυτές βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης για το χειρισμό της υπόθεσης, το παρελθόν αλλά και το επόμενο διάστημα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιο.
1: Τις επόμενες κινήσεις του Ηλία Κασιδιάρη βολιδοσκοπεί το πολιτικό σύστημα εν ώψη της αποφυλάκησης του. Η επανεμφάνιση του καταδικασμένου ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής προκαλεί αντιπαραθέσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ως προς το χειρισμό του θέματος στο παρελθόν αλλά και το επόμενο διάστημα.
3: Τέτοιοι τύποι σαν τον Κασιδιάρη, οι οποίοι εκμεταλλεύονται, αν θέλετε, το θυμό του κόσμου, τα προβλήματα του κόσμου. Ενισχύονται πάρα πολλές φορές από λαϊκίστικες φωνές κομμάτων της αντιπολιτεύσεως, δίνουν την ευκαιρία σε τέτοιους τύπους να εμφανίζονται. Είναι μια τακτική την οποία ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ 1, βλέπω ότι ακολουθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ 2.
4: Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη. Εργαλειοποιούν οτιδήποτε κινείται στην κατεύθυνση του να διατηρήθουν στις καρέκλες τους. Οι Βερσαλίες πέσανε λόγω της πείνας. Ο Χίτλερ ανέβηκε λόγω της φτώχειας. Άρα λοιπόν.
5: Γιατί όλα... τώρα έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
4: Έχουμε και φτώχεια και πείνα.
1: Την ανάγκη ενιαίου μετόπου κατά της ακροδεξιάς που ανθεί διεθνώς, υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.
6: Καμία αντιπολίτευση η οποία κάνει κριτική, η οποία κάνει προτάσεις, δεν έχει ευθύνη για τέτοια φαινόμενα. Τα αιτία αυτής της δυστυχώς παρουσίας του κυρίου Κασιδιάρη και διάφορων άλλων είναι πολύ βαθύτερα. Προφανώς η ανέχεια, προφανώς οι δυσκολίες, προφανώς δυστυχώς τα λάθη του, yeah. του κεντρικού συστήματος αποτελούν μια αφορμή για πολλούς ανθρώπους να βρίσκουν.
1: Μέχρι στιγμής νομικό εμπόδιο στα όποια σχέδια του Ηλία Κασιδιάρη αποτελεί η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν μπορεί να εισέλθει ως αρχηγός υποψήφιου πολιτικού σχεδιασμού ή να υποκρύπτεται πίσω από έναν σχηματισμό.
2: Μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη που κατήχε και θέση αντιπροέδρου της Βουλής, η προτινόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η Έλενα Ακρίτα, αρκεί βέβαια να βγαίνει η αριθμητική της ψηφοφορίας στην Ονομέλεια. Θα μας πει περισσότερα η Άντζη Κούκη.
7: Δεν φαίνεται να είναι ανέφελη η συγκεκριμένη διαδικασία εκλογής της αντιπροέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό γιατί μπορεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος να επέλεξε την Ελένα Κρήτα ομόφωνα. Ωστόσο, αυτή η πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Και τι εννοούμε με αυτό? Υπάρχουν διαρροές από την πλευρά της πλειοψηφίας που αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να δώσουν τη θετική ψήφο και μάλιστα σημειώνουν ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το κόμμα, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με το πρόσωπο. Το οποίο δεν αξιολογούν θετικά. Τώρα, στο διαδικαστικό σκέλος, τι ισχύει να δούμε? Για να γίνει η εκλογή, θα πρέπει η κυρία Κρήτα να συγκεντρώσει 75 ναι. Ωστόσο, αν τα παρόν ξεπερνούν σε αριθμό τα ναι, τότε δεν μπορεί να γίνει η εκλογή της. Σε ανακοίνωση προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάνει λόγο για μια καθεστωτική λογική και ομολογία απέχθειας της Νέας Δημοκρατίας στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ πριν από λίγη ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό και η κυρία Κρήτα, η οποία δήλωσε πως αυτό αποτελεί για εκείνη παράσημο και πως νιώθει δικαιωμένη.
2: Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση των υποκλοπών μεταφέρεται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Θα μας πει περισσότερα η Άννα Κανδύλη.
8: Έχουμε προσφυγή από τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη. Μεταξύ άλλων, στην προσφυγή του τι αναφέρει? Ότι παραβιάστηκε η αρχή της δίκαιης δίκης με την έννοια ότι δεν υπήρχε αμεροληψία. Τι εννοεί με αυτό? Υπενθυμίζω ότι το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών καταδίκασε 4 ιδιώτες σε πολυετείς ποινές φυλάκισης, κρίνοντάς τους ενόχους για παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Το δικαστήριο όμως είπε ότι υπάρχουν και άλλες πτυχές αυτές της υπόθεσης που πρέπει να διερευνηθούν. Αυτό το εξέτασε και μεταξύ αυτών να σου πω ότι ήταν ο ρόλος άλλων προσώπων, αλλά και αν τελέστηκαν και άλλα δικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας, έστω και στην πλημεληματική του μορφή. Αυτό το εξέτασε ο τότε εισαγγελέας του Αριοπάγου, ο κύριος Τσαβέλας, ο οποίος αποφάσισε και την αρχιοθέτηση. Πού συνίσταται η αμεροληψία? Στο ότι ο κύριος Τσαβέλας, πριν γίνει εισαγγελέας του Αριοπάγου, ήταν επικεφαλής εισαγγελικός λειτουργός της ΕΕΠ. Αυτός που υπέγραψε τις διατάξεις για την άρση του απορρίτου.
9: Άρα θα έκρινε τις πράξεις προσυγή... του αυτό στην ουσία του προσάπτου και του καταλογίζουν.
8: Ακριβώς. Ελεγκτής και ελεγχόμενος. Επιπλέον τι λένε, ότι εκτός από τα πρόσωπα που δεν διερευνήθηκαν, που είπε το πρωτόδικο δικαστήριο, τα άλλα δικήματα, είναι ότι υπήρχαν, δεν μάθανε ποτέ ποιος έδωσε την εντολή της παρακολούθησης, για ποιο λόγο, ποιος ωφελήθηκε. Και τέλος, το γεγονός ότι τη χειρίστηκε ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός δεν τους έδωσε το δικαίωμα για άλλα ένδικα μέσα. Γιατί έτσι προβλέπεται. Ο κύριος Τζαβέλας ανέλαβε την υπόθεση, τη χειρίστηκε, αποφάσισε να την βάλει στο αρχείο και δεν χωρεί άλλο ένδικο μέσο στη χώρα μας.
2: Τον δεύτερο καταζητούμενο δολοφόνο του Βαγγέλη Ζαμπούνη εντόπισαν και συνέλαβαν οι αρχές στα κατεχόμενα. Πρόκειται για ένα 43χρονο Ρώσο με το ψευδώνυμο Κινέζος, ο οποίος κατηγορείται ότι τον Ιανουάριο του 2024 είχε στήσει καρτέρι και εκτέλεσε με δεκάδες σφαίρες το πρωτοπαλίκαρο της αποκαλούμενης Greek Mafia. Μια υπόθεση που, όπως όλα δείχνουν, συνδέεται με το ξεκαθάρισμα λογαριασμών στις τάξεις των τσιγαράδων. Περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
10: 389 ημέρες. Τόσο φέρεται να παρέμενε παράνομα στα κατεχόμενα ο 43χρονος Ρώσος υπήκοος που οι ελληνικές αρχές αναζητούσαν για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Ο Αλεξέη Σόκπα, γνωστός με το προσωνύμιο Κινέζος, συνελήφθη στον Άγιο Αμβρόσιο Κερίνιας και οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου στην Κερίνια. Και είναι ένας από τους δύο άντρες που καταγράφονται σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο. 14 Ιανουαρίου 2024, ο Βαγγέλης Ζαμπούνης, γνωστός στους κύκλους της νύχτας ως Ζαμπών, φτάνει στο βενζινάδικό του στον Νέο Κόσμο. Οι δύο δράστες τον έχουν ήδη στο στόχαστρο. Ο ένας ανοίγει πυρ και ο δεύτερος κατεβαίνει από το όχημα και συνεχίζει να πυροβολεί. Μέσα σε μόλις 28 δευτερόλεπτα, σχεδόν 100 σφαίρες πέφτουν πάνω στον 44χρονο.
11: Οι εκτελεστές που γνώρισαν το πρόγραμμα του 44χρονου κινήθηκαν σε αυτόν εδώ τον δρόμο με σκοπό να προσεγγίσουν το βενζινάδικο λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα. Έστριψαν από την Ηλία Ηλιού στη Φρατζή και εκεί πέτυχαν εκτεθειμένο το στόχο τους.
10: Ο επωνομαζόμενος Κινέζος χαρακτηρίζεται ως πρώτο πιστόλι της ομάδας του Έντικ, αρχηγού της ρωσόφωνης ομάδας. Μιας ομάδας που, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, συνδέεται με εκβιασμούς, αρπαγές, εκρήξεις, λαθρεμπόριο τσιγάρων αλλά και συμβόλαια θανάτου. Μάλιστα, φέρεται να είχε περάσει κρυφά στις ελεύθερες περιοχές μέσω της περιοχής της Τύμβου και να επέστρεψε στα κατεχόμενα τον Ιούλιο. Στο δικαστήριο στα κατεχόμενα του επιβλήθηκε τριήμερη κράτηση. Το επόμενο βήμα είναι πλέον η διαδικασία για την έκδοσή του στην Ελλάδα. Εδώ όμως υπάρχει και ένα σημαντικό νομικό ζήτημα. Τα κατεχόμενα δεν αναγνωρίζονται από την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να πρέπει να ακολουθηθεί ειδική διαδικασία προκειμένου ο καταζητούμενος να οδηγηθεί στις ελληνικές αρχές.
2: Η δολοφονία Ζαμπούνη θεωρείται ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα συμβόλαια θανάτου. 2 χρόνια μετά οι αρχές εντόπισαν και το δεύτερο δράστη και τον εντόπισαν επειδή ξέχασε να εξαφανίσει ντοκουμέντα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Ο Γιάννης Σουλιώτης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
12: Ναι, λένε, είναι 4 βίντεο. Ξεκινήσουμε να δούμε στο πρώτο από αυτά. Διακρίνουμε τους 2 δράστες της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη, οι οποίοι κατευθύνονται λίγη ώρα μετά την εκτέλεσή τους σε ένα σπίτι κρυσφύγιο. Αυτό είναι το βίντεο της δολοφονίας. Θα δούμε αμέσως μετά το βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι 2 εκτελεστές του Βαγγέλη Ζαμπούνη να καταφεύγουν σε ένα σπίτι κρυσφύγετο στην οδό Μέντας. Είναι αυτό εδώ
9: είναι το
12: πρώτο βίντεο.
13: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Την δολοφονία έχει μόλις ξημερώσει. Τον βλέπουμε τον έναν στο μηχανάκι. Ο δεύτερος κατεβαίνει, φορούν ρούχα που παραπέμπουν.
9: Άνετη, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
12: Άνετη και στο σακίδιο, σύμφωνα με που κρατάει ο συγκεκριμένος άντρας, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, υπάρχουν μέσα τα δύο καλάσνικοφ που χρησιμοποιήθηκαν στην δολοφονία. Στο επόμενο βίντεο, αν το έχουμε έτοιμο να το δούμε, είναι και αυτό από την κάμερα ασφαλείας του ίδιου σπιτιού. Στο βάθος κάτω, στο υπόγειο, διακρίνουμε τους δύο άντρες, οι οποίοι έχουν καταφύγει στο συγκεκριμένο κρυσφύγετο. Γιατί, Λένα, όπως ακούμε από τον ήχο του συγκεκριμένου βίντεο, με τη χρήση ενός ηλεκτρικού πριονιού, κόβουν, καταστρέφουν δηλαδή τα καλάσνικοφ της δολοφονίας, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.
9: Συνηθίζεται αυτό, Γιάννη. Να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο, ακούμε κιόλας τον ήχο που μας περιγράφεις, να θέλουν να εξαφανίσουν τα πιστά πιο πιστήρια στην ουσία.
12: Στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά, να σου πω, Λένα, όσο εγώ παρακολουθώ το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, δεν έχω πέσει πάνω σε κάποια τέτοια αντίστοιχη πρακτική. Πάντως, οι συγκεκριμένοι άντρες, αμέσως μετά τη δολοφονία, πήγαν στο συγκεκριμένο σπίτι, πήγαν στο υπόγειο και με ηλεκτρικό πριόνι, όπως ακούμε, κόβουν τα όπλα της δολοφονίας προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Στο επόμενο βίντεο, το τρίτο κατά σειρά, εδώ βλέπουμε αχνοφαίνεται στο βάθος του υπογείου ο ένας από τους δύο εκτελεστές και ακούμε να μιλάει στα ρωσικά με κάποιον συνομιλητή του, τον οποίο ενημερώνει ότι έχουν καθαρίσει όλα τα πιστήρια. Και το τελευταίο...
9: Πάντως υπάρχουν πολλές αστοχίες, αν υποθέσουμε ότι είναι επαγγελματίες εκτελεστές, για ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα συμβόλαια θανάτου. Είναι στο φως και βλέπουμε και την όλη διαδικασία εξαφάνισης και των όπλων και με τον τρόπο που το έκαναν και με θόρυβο δηλαδή.
12: Θα καταλήξουμε σε αυτό. Προηγουμένως, αν μου επιτρέπεις, Λένα, να σου πω ότι στο τέταρτο βίντεο, αν είμαστε έτοιμοι να το δούμε, διακρίνουμε τον έναν από τους δύο εκτελεστές, αφού έχουν εδώ είναι αυτό το συγκεκριμένο.
9: Το πρόσωπό του.
12: Αφού έχουν ολοκληρώσει την συγκεκριμένη διαδικασία, βγαίνει και είναι το συγκεκριμένο άτομο που για καιρό η αστυνομία δεν είχε καταφέρει να ταυτοποιήσει. Γι' αυτό και τον περιγράφει ως Κινέζο εξαιτίας των ασιατικών χαρακτηριστικών του. Στην συνέχεια, στις αρχές του τρέχοντος έτους, αντιπαρέβαλε τη συγκεκριμένη εικόνα με την αίτηση που είχε υποβάλει στην υπηρεσία ασύλου και μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάφερε να τον ταυτοποιήσει, να εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του και τελικά να συλληφθεί χθες στα κατεχόμενα. Για να εξηγήσουμε και να απαντήσω και στο ερώτημά σου, η δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη γίνεται 14 Ιανουαρίου του 2024. Τρεις μέρες μετά η αστυνομία κάνει έρευνα στο συγκεκριμένο σπίτι κρυσφύγετο στα πλαίσια της έρευνας για τη δολοφονία ενός άλλου μέλους της Greek Mafia, του Γιάννη Σκαφτούρου. Εκεί εντοπίζει και κατάσχει το σκληρό δίσκο από την κάμερα ασφαλείας, τον οποίο τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης είχαν παραλείψει να σβήσουν και να εξαφανίσουν, με τους αστυνομικούς λοιπόν να έχουν στο πιάτο, να το πούμε έτσι, όλη τη διαδικασία για να εξαφανίσουν τα ίχνη της δολοφονίας.
2: Αλλάζουμε θέμα. Νέες μεθόδους που συνεχώς εξελίσσονται, μετέρχονται οι επιτίδοι που εξαπατούν ανυποψία στους πολίτες. Ένα παρολίγον θύμα μιας τέτοιας κομπίνας περιγράφει στην Κάτια Νιάκαρη το πώς την προσέγγισαν και πώς επιχείρησαν να την παγιδεύσουν.
14: Φρασίτατος Απατεώνας παρουσιάζεται στο υποψήφιο θύμα του ως λογιστής, ενημερώνοντάς το για ένα δήθεν πρόστιμο από την εφορία.
15: Πότε μπορείς να περάσεις λίγο στο λογιστικό γραφείο?
16: Και τώρα, πότε θες εσύ?
15: Άκουσα, μας έστειλε ένα ενημερωτικά στην εφορία με ένα πρόστιμο.
14: Αφού αντιλαμβάνεται ο Απατεώνας πως δεν έχει πείσει την γυναίκα που έχει καλέσει, της λέει.
15: Πάψε ρε. Ας να κάνω εγώ τα εκατομμύρια αυτά που θέλω και μετά ας να κάνω και 5 χρόνια. Άκουσε με, άμα με να βάζεις στο TikTok, εγώ ξέρω το σπίτι σου, ξέρω τα πάντα.
16: Ναι.
15: Στορκίζομαι, αλήθεια σου. Μία κάνει τη δουλειά της και εμείς κάνουμε τη δουλειά μου.
14: Στον Sky μίλησε θύμα απόπειρας απάτης της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την αστυνομία και δρούσε κυρίως στη Νέα Σμύρνη.
17: Ένα αυτοκίνητο, ένας άνθρωπος μέσα, ο οποίος με χαιρετάει, με γελάει. Έλα, Γιάννε, το καταλαβαίνω ότι δεν θα με θυμάσαι. Είμαι ο λογιστής του Σωτήρη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι είπε τον σύντροφο της κορούλας μου της μικρής. Και στην Ήρα λέει έχω να της δώσω επιστροφή 12.000 ευρώ. Εγώ λέει θέλω από τον Σωτήρη και από την κόρη σου τώρα, Ήρα, δεν θυμάμαι. Αυτό πρωί 1400 από τον έναν και τον άλλον.
14: Η ηλικιωμένη μπήκε στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκαν προς το σπίτι της.
17: Ερχόμαστε στο σπίτι. Λέω, δεν μπορώ να σηκώσω λέω, το ραδιοκοσολόγο μου. Λέω, κάτσε να πάρω την Ήρα. Και μου λέει, την παίρνω εγώ. Λέω, έλα, Ιράκη. Και βέβαια βγαίνει μια φωνούλα, γλυκύτατη. Έτσι όπως είναι και η Ήρα μου. Και κατάλαβα και την ώρα ότι δεν είναι η Ήρα, βέβαια.
14: Ακόμα ένα θύμα απάτης αυτή τη φορά με το πρόσχημα βλάβης από τον ΔΔΕ περιγράφει στον Sky πώς κατάφερε να την παραπλανήσουν μέσω ενός κωδικού βλάβης που της έδωσαν. Η γυναίκα είχε ήδη πρόβλημα με το νερό, οπότε πίστηκε.
17: Και βγάλετε το αλουμινόχαρτο, καλύψτε όλη την τραπεζαρία, μου είπανε θα πιάσετε ένα κατσαρολάκι, θα το βάλετε στο μάτι, θα το βάλετε στο πέφτερ. Να φτιάξετε να έχω χλάσει. Βάλτε ό,τι θερμόμετρα έχετε, να τα βάλετε να τα τυρίξετε σε αλουμινόχαρτο. Μου λένε τώρα, προσέξτε, τα μεταλλικά που έχετε, χρυσό, οτιδήποτε μέταλλο, θα το βάλετε πάνω στο τραπέζι. Στο αλουμινόχαρτο και θα το τυλίξετε.
14: Για πάνω από 2 ώρες ο υποτιθέμενος υπάλληλος μιλούσε μαζί της.
17: Φορούσα ένα σταυρό με πλατίνα και με διαμάντια και με το μονόγραμμα του άντρα μου και την αλυσίδα την πλατινένια. Και το ρολόι. Έβγαλε και το ρολόι και εκείνη την ώρα μέχρι τη φλασιά ότι έχω και ρολόγια.
14: Όταν η ίδια κοίταξε στην τραπεζαρία της, συνεργός του είχε καταφέρει να αρπάξει τα ρολόγια και τα χρυσαφικά της.
2: Ο ιός του Δυτικού Νείλου θέτει σε ύψιστο συναγερμό τις υγειονομικές αρχές και ανησυχεί τους πολίτες που σπέβδουν να προμηθευτούν αντικουνουπικά και ό,τι άλλο μέσο θα τους θωρακίσει. Στους Δήμους της Αττικής, 31 στον αριθμό που είναι στο κόκκινο, οι ψεκασμοί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση ενώ ο χάρτης των κρουσμάτων διευρύνεται. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Ματίνα Πολυχρόνη.
18: Διευρύνεται ο χάρτης των περιοχών με κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε 63 δήμους της χώρας έχουν καταγραφεί περιστατικά. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή με τους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών να εντείνονται. Η κάμερα του Sky ακολουθεί εξειδικευμένο συνεργείο που πραγματοποιεί ψεκασμούς επίγειους και από αέρος στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης αλλά και σε αγροτικές εκτάσεις.
19: Πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα στα χωριά τα οποία έχουν κρούσματα και τα παιδιά, τα συνεργεία κάνουν εφαρμογές στους βόθρους ή σε ό,τι άλλο μικροαιστεία βρούνε μέσα στο σπίτι, στην αυλή. Μια δεύτερη δράση είναι στα φρεάτια ακριβώς έξω από τα σπίτια.
20: Όπως μπορείτε να δείτε, τα εξειδικευμένα συνεργεία έχουν επιστρατεύσει ακόμη και ντρόουν για να πραγματοποιήσουν τις εφαρμογές σε περιοχές που δεν υπάρχει πρόσβαση.
19: Σε όλη την περιφέρεια έχουμε ένα δίκτυο με 60 σταθερές θέσεις, στις οποίες βάζουμε παγίδες διοξιδίου του άνθρακα. Συλλέγουμε κουνούπια, τα οποία στη συνέχεια τα στέλνουμε στο εργαστήριο στο Απιθύτα, για να ανοιχνεύσει αν τυχόν υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου.
21: Δεν μπορούμε να βγούμε έξω και μέσα με ταμπλέτες και με υγρά είμαστε όλο.
22: Τα γνωστά αντικουνουπικά, τα οποία είναι σε μορφή σπρέι, σε γαλάκτωμα, σε ρολόν, προστατεύουν λόγω της και της έντονης μυρωδιάς που εκπέμπουν.
18: Στα φαρμακεία η ζήτηση για έντομο αποθητικά είναι αυξημένη. Οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους για να προστατευθούν από τα τσιμπήματα των κουνουπιών.
2: Εκτός συνόρων, πριν ξεκαθαρίσει η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, έρχεται και περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από τις διαφορετικές διαδρομές που ακολουθούν τα πλοία. Έχουμε άλλη μία εναλλακτική διαδρομή που φέρεται να συζητούν το Ιράν και το Ομάν, με τις αγορές να έχουν ήδη αντιδράσει. Πάμε να ακούσουμε τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη.
0: Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι η Ιράν και ο Ομάν έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία για μια νέα διαδρομή διέλευσης από το Ορμούζ, αλλά και για το μερίδιο κάθε χώρα στα έσοδα από τη διαχείρισή του. Η Τεχεράνη λοιπόν δίνει μάλιστα και την χάραξη αυτής της διαδρομής. Τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο θα κινούνται εξ ολοκλήρου μέσα από ιρανικά χωρικά ύδατα, ενώ στην έξοδο θα περνούν πρώτα από ιρανικά και στη συνέχεια από εκείνα του Ομάν. Οι αγορές πρέπει να σου πω πως αντιδρούν ήδη θετικά στην προοπτική αυτή της αποκλιμάκωσης. Το Brent υποχωρεί περίπου στα $86 το βαρέλι. Η Τεχεράνη όμως στέλνει ταυτόχρονα και μια σοφή προειδοποίηση στην Ουάσιγκτον πως αν δεν αποδεχθεί τους όρους της συμφωνίας με το Ομάν, τότε τα στενά δεν πρόκειται να ανοίξουν. Από την πλευρά του πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά ότι δεν βιάζεται ούτε για συνομιλίες, ούτε για τερματισμό της σύγκρουσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν έχει κανένα χρονοδιάγραμμα.
2: Ντόμινο εξελίξεων, θυελώδεις συνεδριάσεις για πωλήσεις και την υπεροχή της Κίνας αποδεικνύει η κρίση σε μία ακόμη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Και η Volkswagen δεν είναι μία τυχαία εταιρεία, πρεσβεύει το Made in Germany. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Deutsche Welle και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
3: Η Volkswagen Lena είναι το απόλυτο γερμανικό σύμβολο, ταυτισμένο με το γερμανικό οικονομικό θαύμα και πλέον εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών, επίκυνται μαζικές απολύσεις γύρω στις 50.000 μέχρι το 2030, καθώς επίσης και κλείσιμο πολλών μονάδων παραγωγής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως, το 50% των περικοπών και των σχεδίων αναδιάρθρωσης θα αφορούν τη Γερμανία, δηλαδή ακόμα και ιστορικά εργοστάσια της Volkswagen.
9: Η Volkswagen έχει περίπου 170... που ξεκίνησε επί μέρες και συνεχίζεται. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι υπάρχει στιγμή... ένα υπόβαθρο το οποίο δεν έχει επουλωθεί με την νέα ηγεσία.
3: Ακριβώς, και γι' αυτό ο Φρίντριχ Μέρτς καλείται τώρα να αντιμετωπίσει αυτό το φθινόπωρο, αυτή τη βαθιά κρίση στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, και ήδη λένε εξετάζονται σενάρια να στραφεί η Volkswagen και άλλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στον αμυντικό τομέα. Μάλιστα, σύμφωνα με τους Financial Times, το εργοστάσιο της Volkswagen στο Osnabrück είχε ακουστεί ότι θα μπορούσε να κατασκευάσει εξαρτήματα για το σύστημα Iron Dome του Ισραήλ, κάτι βέβαια που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη επίσημα. Πάντως βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες να σωθούν τουλάχιστον ιστορικά εργοστάσια της Γερμανίας, και ο καγκελάριος Μέρτς αναμένεται να δώσει άμεσα, να προσπαθήσει τουλάχιστον να δώσει άμεσα λύσεις σε αυτό το μείζον πρόβλημα.
2: Μετά από ένα θυελώδες οικογενειακό διαζύγιο, Χάρη και Μέγκαν επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στην ανταπόκριση του Γιάννη Χανιωτάκη από το Λονδίνο.
4: Ο Βρετανικός τύπος κάνει λόγο για μια νέα σελίδα στη ζωή των Σάσεξ, η οποία όμως φέρνει αναπόφευκτα στο προσκήνιο τα άλλα ζητήματα με τη βασιλική οικογένεια, ιδιαίτερα τη σχέση του Χάρη με τον αδερφό του Ουίλιαμ. Κάποιοι σχολιαστές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να δούμε δύο αντίπαλα βασιλικά στρατόπεδα που θα ανταγωνίζονται κυρίως παρασκηνιακά το ένα το άλλο, και διερωτώνται αν η παρατεταμένη παρουσία του Χάρη και της Μέγκαν στη Βρετανία μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω προστριβές. Σε κάθε περίπτωση, από σήμερα η επιστροφή τους είναι γεγονός, με τα παιδιά τους να αναμένεται να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα μαθήματα σε βρετανικό σχολείο, αποκτώντας έτσι στενότερη σχέση με τη Βρετανία και τη βασιλική οικογένεια, γεγονός που μεταφράζεται από πολλούς ως μια ακόμη αφορμή για τον Χάρη να έρθει πιο κοντά στον πατέρα του. Και να σας πω τέλος, Λένα, ότι υπάρχουν ήδη αντιδράσεις για το ενδεχόμενο η ασφάλεια των Σάσεξ να χρηματοδοτηθεί από τους φορολογούμενους. Σήμερα...

σου. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

Να σου εξηγώ πως έτσι σαν κουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα το πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες.

Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτύου.

0: 6666.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακύρθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

τη σφαίρα πριν σε σκοτώσει. Τον εχθρό να σε ρίχνει στο χώμα, τα παιδιά να παίζουν ακόμα.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

new stuff.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές.

0: 44.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Σουλούπι μπόι, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης. Λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός δραγιάς. Σαν πιάσει πόστο, δερβένα γάς.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στιγμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.